0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αυτά τα ταλέντα σου που ένα-ένα
2: ξέρω. Ναι, ρε φίλε, ξέρω να παίζω σκάκι. Όχι, ξέρω να παίζω σκάκι.
1: Α.
2: Ότι το αλογάκι πηγαίνει δύο τετράγωνα πάνω και ένα δεξιά και ένα αριστερά. Ξέρω να παίζω σκάκι.
1: Με ποιον παίζει σκάκι?
2: Με τον εαυτό μου. Τι σε νοιάζει εσένα?
1: Ποιο νικάει? Ποιο κερδίζει?
2: Ο άσπρο. Κατάλαβα την αμφισβήτηση.
1: Πάντα με το φως ο Στάθης. Ο άσπρος, ο λευκός.
2: Δεν κατάλαβα την αμφισβήτηση.
1: Δεν έκανα αμφισβήτηση. Ρώτησα με ποιον έχεις παίξει. Απλά. Και μου είπες με τον εαυτό σου. Και καλύφθηκα από αυτή την απάντηση. Και εγώ ξέρω τι έχω κάνει με τον εαυτό μου.
2: Ελά, εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Easy 97,2.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στα καρδιολογικά θέματα τα τσεκάρω κάθε χρόνο. Είναι μία
2: από 25 χρονών. Εδώ που είσαι 27 δηλαδή, από 25 χρονών σου πω γιατρός, ναι. Επειδή είσαι και αθλητής κιόλας,
1: Επειδή τα θυμάσαι λίγο αχταρμά στο μυαλό, ναι, σου, στην, όχι τελευταία, στην προτελευταία εξέταση που έκανα.
2: Εκτέλεση, καλά πήγες να το πεις.
1: Μου είχε πει, ναι, ότι είσαι σαν 25χρονος αθλητής.
2: Στην τελευταία τι έγινε?
1: Άλλαξαν λίγο τα πράγματα.
2: Είσαι σαν 70χρονος αθλητής, από αυτούς όμως που κάνουν το μαραθώνιο.
1: Αθλητής.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αυτά τα ταλέντα σου που ένα ξέρω,
2: ναι, ρε φίλε, ξέρω να παίζω σκάκι. Όχι, ξέρω να παίζω σκάκι.
1: Α.
2: Ότι το αλογάκι πηγαίνει δύο τετράγωνα πάνω και ένα δεξιά και ένα αριστερά. Ξέρω να παίζω σκάκι.
1: Με ποιον παίζει σκάκι?
2: Με τον εαυτό μου. Τι σε νοιάζει εσένα?
1: Ποιο νικάει? Ποιο κερδίζει?
2: Ο άσπρο. Κατάλαβα την αμφισβήτηση.
1: Πάντα με το φως ο Στάθης. Ο άσπρος, ο λευκός.
2: Δεν κατάλαβα την αμφισβήτηση.
1: Δεν έκανα αμφισβήτηση. Ρώτησα με ποιον έχεις παίξει. Απλά. Και μου είπες με τον εαυτό σου. Και καλύφθηκα από αυτή την απάντηση. Και εγώ ξέρω τι έχω κάνει με τον εαυτό μου.
2: Έλα, εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και θα πάμε βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα πάμε στο Empire State Building, εκεί που έγινε αυτή η πρόταση γάμου από δύο ακτιβιστές που ανέβηκαν ψηλά, εκεί που είναι η κεραία, εκεί που είχε ανέβει ο King Kong, θυμάστε στην ταινία.
2: Τρομακτικό.
1: Σκαρφάλωσαν λοιπόν στην κορυφή, φορώντας και κάτι μάσκες ως ακτιβιστές, ανήρτησαν και ένα πανό το οποίο έλεγε «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος γνωρίζει ειρήνη».
2: Δίκιο έχουμε σε αυτό.
1: Και μετά κατεβαίνοντας, ενώ είχε κινητοποιηθεί η αστυνομία, είχε κλείσει το παρατηρητήριο, είχαν κλείσει δρόμοι γύρω-γύρω, κινητοποιήθηκαν διάφορες υπηρεσίες της τοπικής αστυνομίας. Μια πλατφόρμα γονάτισε αυτός, έβγαλε το δαχτυλίδι, έκανε πρόταση γάμου, είπε ναι αυτή. Και μετά κατέβηκαν,
2: αυτή
1: φαντάζομαι.
2: Είναι Ελληνίδα εδώ μεταξύ.
1: Ελληνικής καταγωγής, ναι.
2: Ναι.
1: Ελληνικής
2: και καταγωγής. Μετά συνελήφθησαν. Εκεί ήθελε. Εκεί πήγαινε η νεκροψία.
1: Τι να κάνω. Δεν σου λέω, κινητοποιήθηκε η μισή
2: και το πιο πιθανό τώρα είναι να τους χωρίσουν κιόλας. Γιατί λογικά στο κρατήριο θα τους βάλουν και μαζί. Δηλαδή μια που αραβωνιάστηκε.
1: Δεν θα πάρει και φυλακή. Εντάξει. Που... Πόσα θα κάτσουν λίγο μέσα, θα βγουν. Δηλαδή θέλω να πω σε μια-δυο μέρα.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, έλεγε εσύ εκτός αέρα ότι αυτή χαλάνε την πιάτσα. Γιατί πάει ο ένας και κάνει πρόταση.
1: Ο ένας στο Empire State Building. Ο άλλος, ξέρω εγώ, στο ανοιχτό στόμα ενός κροκόδυλου. Ο τρίτος μέσα στα κλουβιά με τα λιοντάρια. Ο άλλος, ξέρω εγώ δηλαδή. Μετά αρχίζει και γίνεται δύσκολη κατάσταση για τους υπόλοιπους. Κάνεις εσύ μια πρόταση γάμου, μια απλή, μια ρομαντική, ας πούμε, ή μια που σε έκανα εγώ.
2: Με τα σουβλάκια.
1: Μια σε σουβλάκια σε μπαλκόνι στη Χαλκιδική.
2: Ρομαντική.
1: Και σου λέει, τι είναι αυτό τώρα, άλλο εδώ. Εντάξει, δεν σου είπα στο. Πήγαινε σε ένα λευκό πύργο στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Πήγαινε σε μια Ακρόπολη.
2: Όχι.
1: Πρέπει να κάνεις ολόκληρα σενάρια.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες, γιατί έχω δει ζευγάρι στην Αμερική, οι οποίοι έχουν παντρευτεί και αντί να κάνουν, γιατί δεν είχαν οι άνθρωποι λεφτά για το τραπέζι του γάμου, πήγανε σε ένα ταχυφαγείο. Πήρανε καφέδες εκεί πέρα, αυτά τα Αμερικάνια με τις, τα σιρόπια και τις αντιγές. Πήρανε και κάτι κοτόπουλα που δεν ξέρεις αν είναι κοτόπουλα, μπορεί να είναι και κάτι άλλο, σκύλι, γάτες και να μοιάζουν για κοτόπουλα. Και το γιορτάσανε έτσι και γίνανε viral. Εσύ δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες, στη Χαλκιδική, στο μπαλκονάκι με το σουβλάκι, το οποίο το αναγνωρίζει όποιος ζει στον πλανήτη το σουβλάκι, έτσι.
1: Έρχονται από και την άλλη πλευρά του κόσμου για σουβλάκι.
2: Ακριβώς. Και λέγοντας ότι και ταγκάροντας και του ένα χαφμάν που είχες δει το τελευταίο επεισόδιο.
1: Έπεσε και την ώρα.
2: Έπαιζε, θα είχες γίνει viral.
1: Ήταν άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Και δεν το σκέφτηκα κιόλας.
2: Να ανανεώσεις τους όρκους.
1: Και επίσης εγώ δεν το έκανα για να γίνω viral, γι' αυτό και έχει τέτοια επιτυχία ο γάμος. Σε σχέση με αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουμε τελικά. Μακάρι να είναι καλά τα παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά.
2: Αλλά το τι έκβαση έχουν.
1: Εγώ μόνο η δική μου η ενέργεια φτάνει.
2: Μακάρι να είναι καλά τα παιδιά. Δεν ξέρουμε. Μακάρι όμω δεν είναι καλά τα παιδιά. Πραγματικά.
1: Την κακιά τη γιαγιά τη γειτονιά, η οποία το παίζει καλή σε όλους.
2: Εγώ το καλό τους θέλω, αλλά έτσι όπως πάνε θα φάνε τα μούτρα τους.
1: Και όπως περνάνε από κάτω το ζευγάρι και λέει α, πολύ ευτυχή. Ναι, αυτά τα παιδιά.
2: Ναι.
1: Αλλά λέγοντάς το εννοεί, δεν τους βλέπω και πάρα πολύ καλά.
2: Αυτή, που από μέσα σκέφτεται και λέει ναι. Πώς το λέτε, ναι, ευτυχισμένη ήταν αυτή και με τον άλλον, με τον πρώην ευτυχισμένη. Ήταν και όλο αυτό το πράγμα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Για εξηγήσου.
2: Καταρχάς η μεταμόρφωση της κάβιας. Από το αυγό δηλαδή, που μετά γίνεται κάμπια
1: και τρέφεται με. Μετά γίνεται κουκούλι, ναι.
2: Μετά τρέφεται με φυλώματα και με. Με πράσινα. Δηλαδή με φυλώματα, με λουλουδάκι, με γρασίδι. Και μετά γίνεται κουκούλι, που γίνεται χρυσαλίδα, που εκεί γίνεται μια τρομερή αποδόμηση του σώματος και ξαναγεννιέται από την αρχή, είναι ούτως ή άλλως μαγικό. Όντως. Δηλαδή δεν μπορεί να το εξηγήσει ακόμα η επιστήμη και η φύση πώς γίνεται με αυτόν τον τρόπο και πώς από ένα άσχημο πλάσμα, επειδή μου πούνε η κάμπια. Μέσω του κουκουλιού μεταμορφώνεται σε κάτι τόσο υπέροχο, σε ένα καταπληκτικό πλάσμα. Όμως, κάναν κάτι πειράματα σε κάμπιες, όπου τη σοκάρανε με μια συγκεκριμένη μυρωδιά.
1: Ναι.
2: Και την απέφευγαν, το 70% των καμπιών την απέφευγαν αυτή τη μυρωδιά, ήταν ένα βερνίκι νομίζω. Όπου μετά, όταν γίναν πεταλούδες, τους ξαναπήγαν τη μυρωδιά και την απέφευγαν. Που σημαίνει ότι το νευρικό σύστημα της κάμπιας, όποιο έχει, διατήρησε κάποια στοιχεία,
1: ναι,
2: και μέσω του κουκούλιου.
1: Και είχε ανάμνηση της μυρωδιάς που ήταν άσχημα.
2: Ακριβώς. Δηλαδή τώρα το διανοείς, ε? Δεν είναι ασύλληπτο?
1: Καλά, δεν το διανοούμε, όχι. Θέλω να πω, ναι, είναι ασύλληπτο.
2: Είναι ασύλληπτο. Αυτές λοιπόν που αποφεύγανε, που σοκαρίστηκαν τότε με τη μυρωδιά όταν ήταν κάμπιες, όταν γίνανε ενήλικες πεταλούδες, πάλι αποφεύγανε τη μυρωδιά χωρίς να είναι τοξική. Από μνήμης. Τρελό.
1: Τρελό.
2: Είδες πόσα δεν ξέρουμε για τον πλανήτη μας, παιδί μου, και για τους συγκατοίκους μας.
1: Στο βιβλίο επίσης, εκτός από φυλώματα, τρώει και κάτι μπέργκερ, κάτι λουκάνικα, κάτι τυριά, κάτι. Γιατί βάζει το μαχιάζι, λέει.
2: Ναι.
1: Αλλά μετά ξανατρώει ένα φύλλο και ηρεμεί και γίνεται κουκούλι και μετά γίνεται.
2: Νόμιζα πως πίνει για ένα ψυκτικό. Τρώει και ένα παγωτάκι.
1: Έχει παγωτό μέσα.
2: Φύγει για ένα ρέψιμο.
1: Ξεκινάει κάποια και τρώει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή κάτι φρούτα.
2: Ναι.
1: Και μετά το Σάββατο του δίνει και καταλαβαίνει.
2: Είναι η ελεύθερη τη μέρα.
1: Μπράβο, είναι το cheat day. Είχε πάει γυμναστήριο Δευτέρα με Παρασκευή. Σάββατο μπεργκεράκι, λουκανικάκι, τυράκι.
2: Αυτό έχει γίνει μπεσελέρ.
1: Ρε, είναι πολύ διάσημο βιβλίο. Χωρίς πλάκα. Όταν είχα πάει να το πάρω, γιατί κάπου το είχα διαβάσει σε ένα δημοσίευμα δηλαδή, και επειδή την έλεγα κάποια, να πάρω, λέω, ένα τέτοιο βιβλίο. Είχε ένα αντίτυπο και ψιλοχαλασμένο. Τώρα ξαναβγήκε η έκδοση. Είναι πολύ διάσημο βιβλίο αυτό με την κάμπια.
2: Με τα μπέργκερ.
1: Σου λέω. Ναι, ρε φίλε, το Σάββατο τα τρώει αυτά.
2: Την Κυριακή ξανά.
1: Δεν το εκτίμησε τότε που τη το πήρα. Τώρα το έχει μάθει απ' έξω όμως.
2: Μάλιστα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama, Coequipe, Companio, Team Colleague,
10: Παντρούσκα.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
14: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδάβη.

0: Πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Λίγο μετά τις 6.30, Felix Yen, Nobody. 3 Ιουλίου, το Easy Breakfast μαζί σας μέχρι και τις 10. Όπως πάντα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Επιτέλους.
0: Επιτέλους τέλος.
1: Επιτέλους ήρθε η Παρασκευή. Επιτέλους εκεί μετά μένουν 4 εβδομάδες.
0: Ναι, 4 εβδομάδες, μία θα λείπει 3. Έχουμε καταντήσει γραφική κάθε πρωί, να το ξέρει. Δηλαδή δεν λέμε τίποτα άλλο στο ξεκίνημα τη εκπομπή.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Ναι, ούτε εμένα με νοιάζει. Απλώς σου λέω ότι έχουμε γίνει γραφική. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει.
1: Συγγνώμη, ο Βαρυπινίτης.
0: Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρει, υποφέρω και υποφέρει.
1: Ο άνθρωπος που είναι στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Ο Ισοβίτης του Αρκά.
0: Χαράζει.
1: Δεν χάραζε, δεν μετρούσε τις μέρες.
0: Κάθε 5 μέρες. 4 γραμμές και μία.
1: Τι διαφορά έχω από τον Ισοβίτη του Αρκά.
0: Το χιούμορ. Γελάω περισσότερο με τον Ισοβίτη. Καλά, ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Ωραία. Πέρασε την Παρασκευούλα. Πολύ ωραία. Θα πάει. Σήμερα, βέβαια, συνήθω μου βγαίνουν νεύρα με σένα την Παρασκευή.
0: Ναι, καλά. Γιατί έχει αυτό το κακό η Παρασκευή που είναι Παρασκευή από τη μία, αλλά από την άλλη έχει περάσει όλη η εβδομάδα με το πρωινό ξύπνημα και είσαι στην τσίτα.
1: Ναι, μου τη δίνεις.
0: Και εμένα μου τη δίνεις.
1: Μου ανάβει τα λαμπάκια.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Όχι με την έννοια αυτή, λέω. Το μου τη δίνεις. Με την καλή έννοια. Εγώ.
1: Εσύ το πες έτσι. Εγώ μου τη δίνεις.
0: Ναι, αλλά μετά είπες μου ανάβεις τα λαμπάκια.
1: Και μου το ανάβεις τα λαμπάκια.
0: Με την κακή έννοια στα ανάβω.
1: Βέβαια. Όλα με την κακή έννοια.
0: Να κατεβάσω το ασφάλις.
1: Ό,τι μου κάνει. Ό,τι με την κακή έννοια. Όλα με την κακή έννοια.
0: What I have to fall in love with you, ο Matthew Fisher για τη συνέχεια. Η Ray αμέσως μετά. Where is my husband? Και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα στο Easy Breakfast. Καλημέρα σας.

0: Η Ray και το Where is my husband στο πρώτο ημίωρο του σημερινού Easy Breakfast πρωινό Παρασκευής. Παρακαλώ.
1: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας που μόνο άχρηστη είναι για άλλη μια φορά, διότι αυτή η πληροφορία θα σου αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις όλους τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Διότι πάνω κάτω, χονδρικά, ξέρουμε ότι όλοι οι άνθρωποι μοιραζόμαστε κοινό DNA, έτσι.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα, το DNA όλων των ανθρώπων στη γη. Όλων των ανθρώπων στη γη.
0: Ωραία.
1: Ανεξαρτήτου φυλής, εθνικότητας, είναι ταυτόσιμο κατά περίπου 99,9%. Τρελό δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε να δεις, το υπόλοιπο 0,1 είναι αυτό που καθιστά τον κάθε άνθρωπο μοναδικό, που ευθύνεται για χαρακτηριστικά το χρώμα, το προδιάθεση ασθένειες και όλα τα σχετικά. Όμως,
0: σκέψου τι πληροφορία υπάρχει σε αυτό το 0,1, έτσι.
1: Ναι, και κανένας άνθρωπος δεν έχει κοινό DNA με κάποιον άλλον, ακόμα και αν είναι δίδυμα αδερφιά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνεις όμως τι κοινά πράγματα, πόσα κοινά πράγματα έχουμε. Δηλαδή, σκέψου το αυτό σε μια καθολικότητα, σε σχέση με το τι αγαπάμε, με το άγχη μας, με τους φόβους μας. Το ίδιο είμαστε. Είμαστε όλοι το ίδιο. Πότε θα το πάρουμε χαμπάρι και θα σταματήσουμε να θέλουμε να βγάλουμε ένα στο μάτι του άλλου?
0: Ποτέ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλη, Ζουμπουλία. Η ιστορία αυτό δείχνει. Ποτέ. Η άκυθος, η ακίνθη, παγκόσμια.
1: Τέλεια, αφύπνιση και υψηλιδόνηση. Δεν τέλει.
0: Παγκόσμια ημέρα σήμερα κατά της πλαστικής σακούλας. Σαν σήμερα, δεν όχι πάρα πολλά, το 1884 για εσάς τους επενδυτές εγκαινιάζεται ατύπος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones, οι οποίοι τότε δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter τις τιμές του χρηματιστήριου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν σήμερα, στην αρχαιολογία του 1908, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου 6109 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού, κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Σαν σήμερα, το 1933, οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους σιγά-σιγά από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας, έτσι το 1933, και τα χρόνια δηλαδή σχετικά πριν τον πόλεμο. Σαν σήμερα, σε κάτι κινηματογραφικό που έχει σημαδέψει τα δικά μας, τη δική μας γενιά στα παιδικά χρόνια, το 1985. Ο Ρόμπερτ Ζεμέκης σκηνοθετεί την ταινία «Επιστροφή στο μέλλον», «Back to the Future» με Michael J. Fox και Christopher Lloyd. Κυκλοφορεί λοιπόν σαν σήμερα το 1985. Έχει γενέθλια σήμερα ο Tom Cruise, γεννημένος το 1962, αγέραστος. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, μεταξύ άλλων, το 1971, ο Jim Morrison.
1: Το ξέρεις ότι ο δίσκος της Φεστού αποτελεί ένα από τα γνωστότερα μυστήρια της αρχαιολογίας, γιατί δεν έχουμε ιδέα για ποιο λόγο κατασκευάστηκε και τι γράφει εκεί πάνω. Είναι ένα πράγμα το οποίο βρέθηκε και δεν ξέρουμε καθόλου ως τι το χρησιμοποιούσαν, γιατί, για ποιος ήταν ο στόχος. Μας ήταν ένα
0: σουβέρι,
1: ένα σουπλαδάκι. Ή τι γράφει πάνω.
0: Και με Serial With or Without You και με την ωραία πληροφορία αυτή με το δίσκο της Φεστού θα περάσουμε έτσι ωραία, βολικά, πώς να το πω, smooth, λία προς το ελληνογκρεκόραμα που ακολουθεί με τη Μαρία Κωνσταντάκη σε λίγο.

0: With or without you, η Συρία Lizzy Breakfast, 7:05 είναι πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου. Εδώ είμαστε, ολοκληρώνουμε την εβδομάδα, ολοκληρώνουμε και το πρώτο ημίωρο. Θα θέλουμε να ταυτίζονται αυτά τα δύο, αλλά δεν ταυτίζονται.
1: Ναι.
0: Λέξω ελληνογκρεκόρωμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Προς επίδοση των λεγόμενών σου, θα πω λοιπόν ότι καλύτερα θα ήταν να ήταν ο μήνας 31.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Επίδοση.
0: Οριστε.
1: Επίρρωση, λέω.
0: Επίρρωση.
1: Ναι, είπα προς επίρρωση των λεγόμενών σου.
0: Αντάξω αυτό.
1: Α, αυτό δεν
0: εγώ στο μυαλό μου άκουσα προς επίρρωση. Είναι αυτό που λένε μερικές φορές. Διαβάζεις λέξη, τα πρώτα δύο γράμματα, τα δύο τελευταία, όλα τα άλλα είναι μπερδεμένα και διαβάζεις τη λέξη κανονικά. Εγώ άκουσα προς επιβεβαίωση.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι η επίρρωση, λοιπόν. Γιατί το κατάλαβες από τα συμφραζόμενα. Γιώτα και δύο ρο και ωμέγα, έτσι. Είναι η ενίσχυση, η ενδυνάμωση. Είναι από το επιρρωνείο. Δηλαδή, στην ουσία είναι καινούργια λέξη. Το ρωνείο είναι το αρχαίο ελληνικό, το οποίο είναι ισχύο ενδυναμώνω. Οπότε το επί κάνει ακόμα μεγαλύτερη επίταση της όλης έννοιας. Και υπάρχει και το ρήμα το επιρρωνείεται από το αρχαίο ελληνικό, που είναι ενισχύεται, επιβεβαιώνεται, ενδυναμώνεται, υποστηρίζεται. Τι ωραία, ρε παιδί μου, που είναι η γλώσσα μας. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις τώρα, για παράδειγμα, πες εσύ κάτι που θα ήθελες να πεις. Τεκμηριώνεται, υποστηρίζεται. Ο λαγοκέφαλος, ας πούμε, όπως επιρρωνείται από τα λεγόμενα των επιστήμονων, δεν είναι και τόσο επικίνδυνος.
0: Ναι. Εντάξει, όμως έχουμε το τεκμηριώνεται. Έχουμε πολλές λέξεις που περιγράφουν πάνω από την ίδια.
1: Πολλές.
0: Χρησιμοποιούμε με μία, όμως για να μην μπερδευόμαστε.
1: Ωραία, δηλαδή.
0: Διαβάζουμε παραπάνω τώρα. Προσγείωση.
1: Η ελληνική γλώσσα. Κατευθείαν.
0: Σλέι.
1: Ας πούμε τα ξένα. Σλέι, ομιτζή και τέτοια.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο εδώ με τον προ.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
15: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, διεμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε χθες η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην περιοχή της ανάληψης. Ο πατέρας της νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, αναφέρει ο Κυριακός Μητσοτάκης. Πλήρης καταδίκη, αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο μιας δημοκρατίας, όπου οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί εντός του Ιουλίου η νομοθετική ρύθμιση που εξήγηλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 70% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά την έναρξη ισχύως του. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
19: Easy Sports.
18: Η Ρουμανία επιβλήθηκε της Ελλάδας με 73-66 στην Οραντέα για την πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Η Ισπανία κυριάρχησε άνετα με 3-0 επί της Αυστρίας και πέρασε στους 16 του Μουντιάλ. Η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας και πέρασε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
19: Easy Weather.
18: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Για τους μουντιαλικούς, Ελβετία-Αλγερία 1-0 στο ημίχρονο αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο εκεί στο ύψος των Πατησίων. Δηλαδή από τα Σεπόλια και πάνω μέχρι και την Αχαρνών μας δίνει ο Χάρτης αυτή την ώρα. Και στην κάθοδο εκεί στα Πατήσια επίσης, κατεβαίνοντας στους Αγίους Αναργύρους και προς το Περιστέρι. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια, αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ακτή Ποσειδώνος, ακτή Κονδύλη, Κόνωνος και Αλιπέδου.
1: Επιστρέφω με επικαιρότητα και λέω επιστρέφω ναι. με επικαιρότητα γιατί δεν ξέρεις τι θα πω.
0: Προφανώς.
1: Με ένα θέμα που δεν το γράφουν, δεν το λένε και έγινε χθες.
0: Εσύ που το βρήκες.
1: Το έζησα.
0: Το έζησες.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν το γράφουνε.
1: Δεν το γράφουν.
0: Παράληψης. Σαντάνα και Ρομπ Τόμας, Smooth. Pink αμέσως μετά με το Sober. Και επιστρέφει η Μαρία. Εγώ πού να πάω, κάτσω εδώ.
1: Βγες και έξω άμα θες, θα τα πω μόνη μου.

0: Η Pink με το Sober στο Easy Breakfast πρωινό Παρασκευής με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το θέμα της επικαιρότητας το οποίο βίωσε και δεν γράφουν τα site. Όπως έλεγε ο Αναστόπουλος, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
1: Ακριβώς. Τώρα αυτό κοιτάω, αν τα έχουν γράψει, δεν τα έχουν γράψει. Συγγνώμη, το βίωσες κι εσύ. 8 και πού ήσουν χθες?
0: 8 και.
1: Ναι.
0: Έξω.
1: Δεν πέρασε από εσάς ένα αεροπλάνο?
0: Ναι, βέβαια, ναι, ένα μαχητικό.
1: Ήταν αυτό, Παναγία μου.
0: Μερική, ρε. Τετάρτη Ιουλίου.
1: Καμία σχέση.
0: Δεν ήταν γι' αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί μετά εγώ γυρνώ τα σπίτι.
1: Ναι.
0: Καθόμουν σπίτι εκεί, ναι, στην Καστέλα και άρχισα να βλέπω κάτι πυροτεχνήματα, πολλά πυροτεχνήματα στο Νιάρχος.
1: Αυτό ήταν άσχετο.
0: Και μετά διάβασα. Νο, και λέω, το μαχητικό που άκουσα θα ήταν από. Όχι. Τι ήταν, Μαρία μου?
1: Λοιπόν, θα σου πω. Καταρχάς, μιλάμε για σοκ. Θυμηθείτε το τώρα κι εσείς που ήσασταν. Εγώ ήμουνα στην κουζίνα. Κάτι. Τα χρειάστηκα. Ακούγοντας το θόρυβο, νόμιζα ότι τώρα θα ακούσω και ένα μπαμ.
0: Ναι, καλά, εγώ ήμουν στα Πετράλωνα. Εντάξει, πέρασε. Λέω, α, ένα μαχητικό έχει.
1: Σε εμάς πέρασε πάρα πολύ χαμηλά.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ χαμηλά. Τώρα σου λέω εξαιρετικά. Νόμιζα ότι θα ακούσω. Βέβαια, ευτυχώς ήμουν με έναν άνθρωπο εκεί πέρα.
0: Άμα.
1: Ο οποίος έχει πετάξει ανεμόπτερα.
0: Όπα,
1: έχει πετάξει
0: όπα, να τη μαθαίνουμε στον αέρα.
1: Και μου είπε, μην ανησυχείς, μου κάνει. Άμα ήταν βόμβα, τώρα δεν έχει κάνει τόσο μεγάλη διαδρομή εδώ, θα είχε σκάσει. Γιατί περίμενα τον μπαμ. Η γκόλφ, όπως καταλαβαίνεις, εκείνη την ώρα η ρημαδιασμένη ήταν στον μπαλκόνι. Νόμιζε ότι θα τη βρω από κάτω από τον μπαλκόνι που πολεμούσε τους εχθρούς κτλ, κτλ. Μάθαμε λοιπόν μετά.
0: Ναι.
1: Έτσι τουλάχιστον υπόθηκε. Ότι ήταν κάποιες επιδείξεις για την αποφύτηση των Ικάρων.
0: Αχα. Ωραία.
1: Μία επίδειξη ήταν. Που σημαίνει ότι πάμε μετά στην άλλη ιστορία. Γιατί αυτός με τον ανεμόπτερο μου είπε. Ποιος είχε και διάφορα τα
0: ρεύματα. Ποιος είναι τώρα, μετά. Τώρα μου βάζεις. Μου βάζεις ερώτημα μέσα στο ερώτημα. Είδηση μέσα στην είδηση.
1: Που ήξερε και από εκεί. Θυμάσαι, λέει, μια εποχή. Μια παλιά. Παλιά δηλαδή είχε γίνει αυτό το πράγμα. Πάλι στην Αθήνα. Που είχε περάσει ένα μαχητικό αεροσκάφος πάρα πολύ χαμηλά. Σε σημείο που είχαν σπάσει και τζάμια.
0: Okay.
1: Και τελικά είχε αποδειχθεί ότι το έκανε ο έτσι για την έτσι του. Έτσι είπε, μωράκι.
0: Τα λέγαμε χθες. Ότι με αυτές τις προτάσεις γάμου που κάνουν στα Empire State Building δίνουν τώρα, ανεβάζουν τον πύχη. Και ο άλλος μπορεί να πετάει και ένα μαχητικό. Ή να είναι στη σχολή Ικάρων ή να έχει πρόσβαση. Και να μπορεί.
1: Δηλαδή θα της είπε ο άλλος, μωράκι, 7 και 4 που θα είσαι, βγες άμα είναι στην ταράτσα, ναι, να με δεις. Θα
0: παυτεί, να σε ξυρίσω από πάνω το κεφάλι, το σκάλπ, περνώντας με το
1: F-16. Λοιπόν, δεν μπορώ, εκείνη την ώρα μαγειρεύω. Α, εντάξει, θα με ακούσεις. Και τότε είχε περάσει και είχα σπάσει και τζάμια για να καταλάβεις. Επειδή είχε ξεπεράσει το φραγμό. Δεν τα θυμάσαι και ούτε και εγώ τα θυμάμαι, ούτε από ο άνθρωπος εκεί με το ανεμόπτερο και με το τσικάρο. Αυτά ήθελα να πω εγώ σε επικαιρότητα. Ότι τέλος πάντων.
0: Τι ήταν αυτό το
1: δεν
0: αεροπλάνο?
1: Δεν θυμάσαι με το Top Gun.
0: Ναι.
1: Στο Top Gun την ταινία που παίρναγε ο άλλος από τον πύργο, ελέγχουν και κάνε μαγκές.
0: Ναι,
1: καλά, από πού είναι αυτά βγαλμένα? Από τη ζωή. Και από το χθεσινό. Πάντως σου λέω, τα χρειάστηκα. Νόμιζα ότι μας βομβαρδίζουν.
0: Το άκουσα και εγώ, ρε, αλλά δεν έδωσα τόσο μεγάλη σημασία. Δηλαδή.
1: Μήπως
0: και μετά το συνδύασα αυτό που σου είπα με την.
1: Στα Πετράλωνα ήσουν εσύ.
0: Με τις εκδηλώσεις.
1: Εσύ τι έκανες στα Πετράλωνα?
0: Είχα πάει να κουρέψω κάτι, να καθαρίσω κάτι οικόπεδα που είναι καθάριστα να τα δηλώσω. Τι να κάνω, είχα πάει να φάω.
1: Α, να φας, με ποιον?
0: Με μια φίλη που πετούσε ένα αιμόπτερο.
1: Μήπως πετούσε χαρταετό και όχι ανεμόπτερο?
0: Χαρταετό πετούσα εγώ πάντα, όλη μου τη ζωή.
1: Λέγε με ποιο, με τη Δέσποινα ήσουν και τα παιδιά.
0: Με ποιο να ήμουν, βρε άνθρωπε?
1: Καλά, εντάξει, μην το λες έτσι. Έτσι, αυτό το που έχεις αυτό το δεδομένο. Α, πώς φάγατε?
0: Καλά, μια χαρά, πολύ καλά.
1: Ωραία. Τι ώρα πήγατε για φαγητό?
0: 8:30.
1: Φτάμε και βραδινή έξοδο.
0: Έχει ζέστη νωρίτερα, δεν γίνεται νωρίτερα. Άρα τώρα το βασικό θέμα που μένει από αυτή την δίλεπτη παρουσία μας στον αέρα είναι ποιος είναι αυτός με τα ανεμόπτερα που δεν τον ξέρω ούτε εγώ τώρα.
1: Τι να σου κάνω τώρα?
0: Ας ήσουν εκεί. Θα σου πω εγώ, θα μου κάνεις τα επόμενα 2,5-3 λεπτά που παίζει το επόμενο τραγούδι. Θα μου κάνεις, θα πες εδώ κανονική ανάκριση. Κλείνω τα φώτα, ανάβω τους λαμπτήρες ανάκρισης. Θα δεις, θα μου πεις τώρα σίγουρα.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Και επιστρέφω μετά εγώ με άλλο θέμα επικαιρότητας που δεν τα γράφουνε για το ανεμόπτερο.

0: Imagination, Just an Illusion. Να ξέρετε, έμαθα και το ανεμόπτωρο. Τίποτα, κανένα ενδιαφέρον. Εντάξει, ξέρετε, τώρα τα παρουσίασε και καλά κάτι συνέβη.
1: Έτσι, μόνο και μόνο για τη φάτσα σου, ρε παιδάκι μου, για αυτά τα τρία δευτερόλεπτα, το μισό λεπτό.
0: Εντάξει, εδώ λένε διάφοροι φίλοι, φίλες, το ίδιο πράγμα παθαίνουμε κάθε χρόνο στο παλιό φάλιρο που έχει τις επιδείξεις στις αεροπορικές.
1: Ναι, αυτό δεν ήταν όμως επίδειξη. Διότι άμα ήταν επίδειξη, θα είχε και άλλα πράγματα. Ήταν ένας χαζός.
0: Κοντά στον Ιάρχος οδηγούσα και ένιωσα ότι προσγειωνόταν επάνω μου το F-16, συμπάσχω τελείως.
1: Α, F-16 ήταν.
0: Στη μεταμόρφωση τα είδαμε όλα.
1: Εμανέκαλε. Ο Στάθης τώρα πώς θα πετράλωνα, πλημμυρισμένος από έρωτα και από οικογενειακή θαλπορή, δεν κατάλαβε τίποτα. Είπε, α, ένα αεροπλανάκι.
0: Εγώ δεν είμαι. Τα παιδιά μου ήταν πλημμυρισμένα από σάλτσες. Και ίσως στο σχολείο μου είχα φάει μισό και το μωρομάντιλα για να τα συνεφέρω. Μπορεί γι' αυτό να μην έδωσε πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ λέει η Σίλβια, καλημέρα. Πάντως, εγώ διαβάζω ότι ο ήχος αντανακλάται στα κτίρια και ακούγεται πιο δυνατός. Και επίσης, στο τέλος της τελετής κάνουν προσομοίωση χαιρετισμού που κάνουν μια πολύ μεγάλη βήθηση. Μάλλον αυτό λέει ήταν το συγκεκριμένο αεροπλάνο.
1: Μα ήταν ένα αεροπλάνο.
0: Αφού σου λέει, στο τέλος κάνουν ένα χαιρετισμό και κάνουν μια μεγάλη βήθηση. Ναι, κάτσουμε τώρα να σκάσουμε. Πέρασε ένα μαχητικό. Βόμβα δεν ήταν, σε πόλεμο δεν πήγαμε, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Οκ, πάμε
1: αυτό,
0: παρακάτω.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, για την επικαιρότητα δεν είπαμε κάτι ιδιαίτερο. Έχει την αντιτρομοκρατική, η οποία ψάχνει τους δράστες της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη. Έχει το βίντεο από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο που ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται από ένα τσιγάρο. Που οδήγησε στην οικογενειακή τραγωδία και εκεί. Εντάξει, μια χώρα που μέχρι και τώρα κάθε μέρα, δηλαδή, εγώ τουλάχιστον μια φορά τη μέρα, επειδή κάνουμε και μεγάλες διαδρομές από το Μαρούσι προς τον Πειραιά και ανάποδα. Δύο τσιγαράκια στον δρόμο βλέπω να θα μπει στην Αθήνα, σου λέει άλλο στην Αθήνα, τι θα γίνει, δεν έγινε τίποτα. Είναι όμως θέμα φιλοσοφίας και χαρακτήρα. Δηλαδή, βλέπω καθημερινά τουλάχιστον έναν ο οποίος πετάει το τσιγάρο έξω από το παράθυρο.
1: Καλέ. Εγώ έχω δει να πετάνε τα άπειρα πράγματα έξω από το παράθυρο. Δηλαδή και σε κεντρικούς δρόμους τώρα στην Αλεξάνδρας, έτσι. Ανοίγει όλο το παράθυρο και πετάει. Αδειάζει το τασάκι. Πετάει το αναψυκτικό. Πετάει κάτι που τρώει. Δηλαδή, τραγικό.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κάθε μέρα βλέπω έναν να πετάει ένα τασάκι να αδειάζει ένα. Αλλά ένα τσιγάρο από το παράθυρο να πετάγεται, το βλέπω. Δεν θα πω, μην είμαι υπερβολικός κάθε μέρα, αλλά 4 στις 5.
1: Μα γιατί δεν τα αφήνουμε στο αυτοκίνητο, αφού το αυτοκίνητο είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Δηλαδή, σας το προτείνω αυτό το πράγμα.
0: Το αυτοκίνητο σου λέει είναι δικό μου, ενώ ο πλανήτης είναι τον άλλον.
1: Ναι, αλλά το αυτοκίνητο είναι πιο ωραίο, γιατί το βλέπει και ο άλλος μετά ο επίδοξος κλέβης και λέει τι χάει. Δηλαδή, αποκλείεται να βρω εδώ μέσα κάτι μέσα στο χαμό, όταν δίπλα στην μπανάνα, δίπλα στο αβοκάντο και στο μήλο. Δεν ξέρετε, θα σταματήσω.
0: Αυτά χοντρικά. Λοιπόν, πάμε για τα μικρή διακοπή. Θυμίζουμε στην παρέα μας είναι η σειρά Dextrolite Plus. Γιατί ο οργανισμός μας χρειάζεται ενυδάτωση και η ενυδάτωση πέρα από το νερό προέρχεται και είναι απαραίτητη η λήψη ηλεκτρολιτών.
1: Δεν το συζητάω. Το νερό δεν κάνει τίποτα. Μου το είπε εμένα ο γυμναστής μου. Μου είπε ότι για να μπει στο κύτταρο χρειάζεται ηλεκτρολίτη η ενυδάτωση.
0: Είναι μόνο ο γυμναστής αυτός ή ξέρει να πετάει για νεμόπτερα. Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι, βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Είδες πως βάζω τώρα φωτιές, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα. Διαλύσει ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Η δροσιά του Dextrolite Plus Lemon μαζί με τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: Κουνούπια, όχι πια, το Jungle Φόρμουλα παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
12: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
14: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
15: Και επειδή όσο ψάχνεις για ασφάλεια τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι και πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις ψηλά γράμματα και δεν είναι και τόσο απλό, για το Insurance Market θα σας μιλήσουμε, το οποίο εκεί μπαίνετε, συγκρίνετε εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει, έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά και γι' αυτό βεβαίως το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
16: Κίνηση
15: αυξημένη στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο κατά διαστήματα λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού, κεντρικά η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το The Elysian, το πρώην Χίλτον, και ο άξονας Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι ήδη επιβαρημένος. Όπως επίσης και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μικροκαθυστερήσεις από τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8. Αυτά. Σε πολύ λίγο έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση. Τραγωδία. Δύο μέρες συνεχόμενες. Είχα κάτι πολύ δυνατό για σήμερα, αλλά θα πάω σε κάτι πιο εύκολο και το δυνατό θα το κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν, η Queen, I want to break free.
16: Είσαι άνθρωπος όμως,
15: τι να κάνεις τώρα. Είναι ο χαρακτήρας μου αυτός. Τι να κάνω.

0: Σλιμάκι Μοναμούρ, 8 παρα 20, πρωινό Παρασκευής.
1: Και σταματήστε όταν σας ρωτάνε να λέτε τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, μπας και γλιτώσουμε το χρόνο από αυτή την κλάψα. Διότι εμείς δεν το θέλουμε καθόλου. Αλλά λέει, έχω γράφει πάρα πολλές έρευνες. Λέει, χαμός γίνεται με αυτό το τραγούδι. Το θέλετε πάρα πολύ. Εντάξει, σταματήστε όμως. Έλεος, πόση κλάψα. Ήρθε το καλοκαίρι. Κάτι λίγο πιο ανεβαστικό, πείτε.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ευχαριστώ.
3: Εύκολη ερώτηση. Not.
2: Λοιπόν, πριν πάω στην εύκολη ερώτηση, νότ για τους μουντιαλικούς που είστε ενδεχομένως στον δρόμο και έχετε την πεποίθηση ότι μπορεί αυτή η εκπομπή να σας ενημερώσει. Μπορεί. Ελβετία-Αλγερία 2-0 στο 80.
1: Τίτλο είδαμε, μην φανταστείτε ότι μπήκαμε και παρακάτω.
2: Το βλέπω στο live εδώ.
1: Α, το...
2: Το έχω live μπροστά μου και το. Δεν βλέπω
1: κάνεις
2: το μάτι.
1: Δημοσιογραφική έρευνα.
2: Όχι. Δημοσιογραφική έρευνα έχω μπει σε ένα site και βλέπω το live, το live score.
1: Ωραία. Εσύ και η Μαρία Σάκαρη χθες... πολύ. Η Μαρία Σάκαρη και έτσι. Μπράβο το κοριτσάκι μου.
2: Δεν μη καίει, απλά επειδή τρέχει τώρα ο αγώνας είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι.
2: Γιατί,
1: είπες, γιατί όχι.
2: Και κάποιοι έχουν παίξει και στοίχημα.
1: Α.
2: Έχουν παίξει το αποτέλεσμα, μπορεί να έχουν παίξει τα γκολ.
1: Έπαιξες.
2: Όχι, ρε. Χθες λέγαμε στην εύκολη ερώτηση ότι 2 στους 10 άνδρες δήλωσαν ότι αυτό τους κάνει αυτομάτως να σκέφτονται ότι γέρασαν. Σωστή απάντηση. Όταν βλέπουν τον εαυτό τους στο δίπλωμα οδήγησης που δεν βρέθηκε. Παράγονται, διάβασα τώρα, δεν ξέρω πότε γράφτηκε η συγκεκριμένη έρευνα. Κατά μέσο όρο 453 εκατομμύρια. Το χρόνο, έτσι.
1: Αμάν,
2: και εσύ έχεις κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10.
1: Έχουμε από αυτά. 10, με εγώ μου έχω 15 και 20.
2: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. Χαλαρή Παρασκευή, σχετικά εύκολη ερώτηση. Νότ, παράγονται κατά μέσο όρο 450 εκατομμύρια το χρόνο. Έχεις τουλάχιστον 10. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Τριάδα βιβλίων περιμένει ένα νικητή, μία νικήτρια. Από τα μηνύματά σας που στέλνετε με λάθος ή σωστή απάντηση δεν έχει σημασία μετά από κλήρωση.
1: Και τελευταία μέρα που διεκδικείτε αυτά τα τρία συγκλονιστικά θρίλερ που είναι γεμάτα ανατροπές, σκοτεινά μυστικά και συγκρούσεις. Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα τον Νίκη Φρέντς, ο βομβιστής του Σάμιουελ Μπιόρκ και στη φωτιά του Μάθιου Άρλιτς. Τρία πάρα πολύ πετυχημένα βιβλία bestseller στο εξωτερικό. Έχετε την ευκαιρία να τα διεκδικήσετε με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ και εννοείται φυσικά ότι είναι των εκδόσεων Διόπτρα, διόπτρα.gr το site για περισσότερες προφορίες και γενικά για να βρείτε τους τίτλους του καλοκαιριού. Διότι το καλοκαίρι πλησιάζει. Θα πάτε τις διακοπές σας και ένα βιβλίο είναι must. Είναι απαραίτητο δίπλα στην παραλία.
2: Παράγονται κατά μέσο όρο 453 εκατομμύρια τέτοια το χρόνο. Έχει τουλάχιστον 10, 6, 9, 81, 9, 72, 9, 72. Μαχαιροπύρουνα, παπούτσια, ποτήρια, στυλό, κλήσεις για οδήγηση. Αυτοκίνητα, δύσκολο λέει εδώ. Εντάξει, όπως το βλέπει ο καθένας. 10 παρα 5 απάντηση όπως πάντα και μετά τις 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy97.2 με story η εύκολη ερώτηση Νότ και η απάντησή της. Lian Rimes για τη συνέχεια. Can't fight the moonlight.

0: Οι Backstreet Boys και το Everybody Backstreet's Back, all right. 8 παρα 10 πρωινό Παρασκευής 3 Ιουλίου στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη, όπως κάθε μέρα 6.30 με 10 και για τις επόμενες 4 εβδομάδες πριν ολοκληρώσουμε την φετινή σεζόν.
1: Διάβαζα τώρα μια είδηση, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα, γιατί δεν προλαβαίνω να την τσακάρω. Από το 2013 που μια οικογένεια στο Rio de Janeiro βρήκε. Βρήκε μετά από 10 χρόνια.
2: Στο Rio de Janeiro. Και στο Rio de Ellen. Μα είναι δυνατό, στο Rio de Janeiro.
1: Που δεν ξέρω τώρα πώς μπορούσε να κεφάλι. Να σου πω κάτι. Δείξε μία κατανόηση.
0: Εγώ είμαι ο πρώτος.
1: Ακριβώς.
0: Ο πρώτος είμαι.
1: Θα μπορούσε να είχε περάσει.
0: επειδή μπορεί να μην μπορεί να είχε περάσει, λέω ας το πω ότι παιδί μου. Καταλάβαμε ότι.
1: Μετά από 10 χρόνια λοιπόν. Που ήταν παγιδευμένη κάτω από ένα πάτωμα, δηλαδή σκέψου, πάτωμα κενό και το χώμα, ας πούμε, το τσιμέντο, βρήκανε μία χελώνα η οποία βρέθηκε ζωντανή και με πολύ όρεξη για να φάει.
0: Πόσο αντέχουν οι χελώνες χωρίς να φάνε?
1: Δεν ξέρω ρε φίλε.
0: Τι έτρωγε εκεί, τι βρήκε δηλαδή και έτρωγε?
1: Εκεί δεν ξέρω τι έτρωγε, πάντως είναι και μεγάλη. Τρελό, ε.
0: Εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ τώρα έχουν βγει όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Πόσο μπορείς να αντέξεις κάτω από τα χαλάσματα ενός σεισμού.
0: Ναι, το κενό, λέει, αυτό το κενό που αν υπάρχει μπορεί να σου σώσει τη ζωή και τα
1: ή κάτι τέτοιο κενό θα ήταν και στην...
0: Σφυρίχτρα, πάντα σφυρίχτρα. Έχω εγώ σφυρίχτρα.
1: Πού την έχεις?
0: Πού την έχω? Κάπου που δεν μπορεί να τη βρει κανείς.
1: Μπορείς να τη βγάλεις όμως εσύ.
0: Λίγο να τριφτώ, δηλαδή σφυρίζει. Πού την έχω, μάλιστα, στο Κομωδίνο την έχω.
1: Είναι άμα σε βρει στο Κομωδίνο σεισμός. Άμα σε βρει δηλαδή στο σαλόνι, πού θα τρέξει.
0: Στο σαλόνι τι να κάνω, τώρα τέτοια στιγμή.
1: Αυτό σου λέω. Πρέπει να τη φοράς πάνω σου.
0: Σιγά μη φοράω και τα μπελάκι με το τηλέφωνό μου. Το έχω στο Κομωδίνο γιατί άμα σε βρει στον ύπνο, άμα σε βρει στον ξύπνιο, θα πει δεν μπορεί να τρέξω.
1: Πού να τρέξει, παιδί μου?
0: Πού να τρέξω? Στο μπάνιο. Πάω στο Κομωδίνο. Πάω προς το δωμάτιο. Πού να τρέξω? Άμα με βρει.
1: Κανονικά τη σφυρίχτρα τη φοράς. Όπως φοράς τη βέρα σου.
0: Εντάξει, τι με διαιτητής με να κυκλοφορούμε τη σφυρίχτρα συνέχεια με μπάσκετ.
1: Βάλε και ένα τέτοιο μπλουζάκι για άμα θες να δικαιολογήσεις τη σφυρίχτρα. Βάλε ένα τέτοιο. Ό,τι φοράνε αυτοί, μαύρα, άσπρα, κόκκινα.
0: Οι διαιτητές.
1: Ναι.
0: Πλέον φοράνε κίτρινα, φούσια.
1: Ωραία. Δηλαδή
0: θέλω να πω ότι ναι, έχει επιλογές.
1: Ωραία, τα χρώματα του καλοκαιριού. Λοιπόν.
0: Α, βάλω και δύο μετά γιατί σου έφαγε καλά να φαίνεται ότι. Ο τρελός της Καστέλας.
1: Μπράβο, μπράβο. Και λέει, είμαι διαιτητής. Να φωνάζει να περπατά στον δρόμο.
0: Υπάρχει σεισμό στον δρόμο.
1: Και να λες, είμαι διαιτητής.
0: Στον δρόμο δεν χρειάζεται. Εσύ, άμα είμαι στον δρόμο, εντάξει. Αν τη φοράμε στο σπίτι όμως.
1: Δεν στον δρόμο, δεν ξέρει αγάπη μου. Δεν θυμάσαι τώρα. Άμα είναι το καντιλάκι σου.
0: Άμα το καντιλάκι σου τώρα.
1: Σε κάτι σεισμού παλιότερου που παίρναγε όλο από κάτω και του ήρθε γλάστα στο κεφάλι και μείνει.
0: Άρα να βάλω και ένα προστατευτικό. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, δεν. Εντάξει. Απλά την έχει. Καλό είναι να την είναι. Μια σφυρίχτρα και ένα φακό τώρα στο Κομωδίνο δεν έγινε και κάτι.
1: Άγει στο Κομωδίνο και ο φακό. Άταξει δηλαδή να πιέσει το φακό, θα τον ανοίξει το φακό, θα βάλει τη σφυρίχτρα στο στόμα
0: καλά,
1: και.
0: Καλά.
1: Εσύ που δεν πήρε χθε τα πετρόλαια ραντεβού βόλτα. Που δεν πήρε χαμπάρι, το μαχητικό που μα πήρε.
0: Δεν πήρε χαμπάρι, αλλά εντάξει στην Ελλάδα ζούμε. Πετάνε πολλά μαχητικά, δεν έδωσα σημασία. Ένα
1: πετάνε τόσο χαμηλά τα μαχητικά στην Ελλάδα.
0: Όταν κάνουν επιδείξει, πετάνε χαμηλά όταν κάνουν επιδείξει. Εντάξει, πέρασε ένα μαχητικό. Αν περνούσε δεύτερο ή μετά από 5 λεπτά κι άλλο, μπορεί να έλεγα ότι μήπως συμβαίνει κάτι.
1: Παιδιά, να μαζέψουμε λίγο τις σάλτσες και να πάμε σπίτι στο καταφυγείο μας.
0: Θα πάρω την πανακότα για σπίτι στο σπίτι. Πακέτο. Δεν τη φάω εδώ. Εκεί μπορεί να. Εντάξει, σου ξαναλέω. Νόμιζα ότι ήταν λόγω της δεξίωσης που έκανε η Kimberly Guilfoyle στο Νιάρχος. Εκεί που δεν πήγε ο Αργυρός γιατί είναι ο καημένος στην Αμερική.
1: Τι!
0: Δεν πήγε ο Αργυρός. Δεν πήγε.
1: Αυτά είναι νέα.
0: Προσπαθώ να το πω από το ξεκίνημα. Δεν μου έχει δοθεί χρόνος.
1: Και τώρα.
0: Τι τώρα,

0: Θα επαναληφθεί να πάει. Τι τώρα, είναι στην Αμερική ο ένας ή άλλη. Του χρόνου τώρα.
1: Τραγικό. Το μία που δεν μπορεί άλλη να βαφτίσει, μία που του χωρίζουν. Τι κάνει αυτό συναυλίες εκεί πέρα.
0: Ναι,
1: καλά, εντάξει. Αυτό μόνο τη μάσα του κοιτάει αντί να κάτσει εδώ πέρα να στηρίξει το κορίτσι.
0: Δελτίο ειδήσεων με την Άντζελα Πασχοπούλου. Θυμίζουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, τα οποία και φέτος βεβαίως θα δώσουν χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ σε τρεις νέους επιχειρηματίες. Υπάρχουν προϋποθέσεις για την επιχείρησή σας, η οποία πρέπει να είναι από το 21, να είναι κερδοφόρα, με τουλάχιστον τρεις εργαζόμενους, να είστε κάτω των 34 ετών. Γι' αυτό λέγονται και βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Η φόρμα συμμετοχής και όλες οι προϋποθέσεις διαθέσιμες στο stelliosfoundation.gr. Ως 6 Ιουλίου, όπως είπαμε, είναι η ημερομηνία που μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν πολύ πετυχημένες εταιρείες, όπως είναι για παράδειγμα το Σινόμπο, το Ferry Hopper ή το Πολύ Cool. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μα τι χωτήφι.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
10: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη επεργειακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Στην αστυνομία υπάρχουν υπολείμματα μονοτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών εμπριστικών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές ψάχνουν για δακτυλικά αποτυπώματα που θα βοηθήσει τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς, από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί εντός του Ιουλίου η νομοθετική ρύθμιση που εξήγηλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καταργείται οριστικά η περικοπή του 70% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως παράλογη τη συνέχιση της μονόπλευρης σχέσης των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα.
5: Easy Sports.
6: Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη κέρδισε με 2-1 την Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Η Ρουμανία επιβλήθηκε της Ελλάδας με 73-66 στην Ορανδέα για την πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Η Ισπανία κυριάρχησε άνετα με 3-0 επί της Αυστρίας και πέρασε στους 16 του Μουντιάλ. Η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας και πέρασε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
5: Easy weather.
6: Γενικά έθερος ο καιρός στην Αττική από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
5: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
7: Α, εδώ είμαστε 8 και 3 πρώτα λεπτά, πρωινό Παρασκευής. Να ξεκινήσουμε την ώρα με δώρο πριν πάμε στην κίνηση.
8: Δωράρα, Luxurious Sun Care Pack από την Intermed. Μιλάμε για ένα τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care από την Intermed με όλα όσα χρειάζεστε για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Αυτό είναι το δώρο του καλοκαιριού. Οπότε γράφετε Luxurious και το στέλνετε στο Viber του σταθμού 6981-972-972. Luxurious στο Viber του σταθμού 6981-972-972 για να πάρετε αυτό το τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας από την Intermed με όλα όσα χρειάζεστε για να προστατευτείτε και να φροντιστείτε κάτω από τον ήλιο. Εγώ εντωμεταξύ χθες που πήγα παραλία δεν κάηκα, πέρα από το ένα συγκεκριμένο σημείο εδώ πέρα πάνω από, εδώ πάνω από το στήθος δηλαδή, που το οποίο του κάηκα μάλλον μέσα στο αυτοκίνητο.
7: Μάλιστα.
8: Τρελό. Πρέπει να είσαι συνέχεια καλυμμένος και προστατευμένος. Ναι.
7: Κίνηση αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λένε Ρωμανική και πάνω προς την Αχαρνών, στην κάθοδο από τη Λιωσίων και λίγο νωρίτερα μέχρι και περίπου το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Η οποία στο ρεύμα εξόδου έχει επίσης κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Λεωφόρο Κηφισού. Από εκεί και πέρα η Συγκρού είναι λίγο δύσκολη στην άνοδο, έτσι έχει μικροκαθυστερήσεις στο ύψος του Φίξ και λίγο νωρίτερα και η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος. Από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Συν την Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η κίνηση είναι λίγο πριν τα διόδια της λεωφόρου, του κόμβου της λεωφόρου Κηφισού και μέχρι περίπου τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται προς το παρόν ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, τώρα Κηφισία στην κάθοδο εκεί, Πανόρμου Αλεξάνδρας, αλλά θέλω να πω δεν έχει πολύ, πολύ έντονο μποτιλιάρισμα κάπου αλλού.
8: Σε άλλα νέα, Στάθη, σου έχω πει ότι όταν δεν ενδιαφέρεσαι για κάτι δεν μπορείς να το καλύψεις, έτσι. Δηλαδή φαίνεται. Ωραία, παιδί μου, όταν σου λέω ένα θέμα και δεν σε ενδιαφέρει.
7: Α, δεν μπορώ να καλύψω το ότι δεν με ενδιαφέρει.
8: Όπως έγινε προηγουμένως που σου είπα ότι κάηκα και μου λες, α, μάλιστα. Και δεν έχεις τίποτα να σχολιάσεις γι' αυτό.
7: Με τι να σχολιάσω, κάηκα.
8: Να σχολιάσεις το γεγονός ότι χρειαζόμαστε τηλεκό, ότι κάτι να πεις, κάτι να προσθέσεις στην κουβέντα. Μάλιστα. Το κάνεις και στη Δέσποινα αυτό.
7: Το κάνω γενικά στη ζωή μου. Συνήθως στις κουβέντες δεν προσθέτω πράγματα. Σπανίως δηλαδή.
8: Αλλά αφαιρείς ενέργεια,
7: θες να
8: ζωτικότητα και τέτοια. Όχι, αναρωτιόμουν, ρε παιδί μου, αν το κάνεις και στη σχέση σου αυτό το πράγμα που όταν δεν σε ενδιαφέρει κάτι. Φαίνεται τόσο φανερά.
7: Ναι, φαίνεται, ωραία. Νόμιζα θα επέστρεψες μετά, τώρα επιστρέφουμε με ένα θέμα για το φυτοπλακτόν, ας πούμε.
8: Όχι. Έβαλες, φαντάζομαι, αυτά που σε ενδιαφέρουν λιγότερα, έτσι. Λιγότερο το φυτοπλακτόν.
7: Μάικλ Τζάκσον.
8: Να ψάξω να βρω τρίλ. Εξέλιξη για το φυτοπλακτόν.
7: Σε λίγο η Cardigans, My Favorite Game, πρωινό Παρασκευή στον Easy.

0: Εδώ είμαστε 8 και 13 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Όπως κάθε μέρα από τις 6.30 Cardigans, My Favorite Game, λίγο πριν ο Michael Jackson και το Thriller. Να πω και καλές διακοπές σε κάτι φίλους μου που πάνε τώρα διακοπές εκεί, το παιδάκι τους να περάσουν ωραία.
1: Πού πάνε?
0: Στην Κύθνο.
1: Α, πολύ ωραία η Κύθνος και κοντά. Ναι. Πολύ ωραία τότε.
0: Ναι, μια χαρά και να προσέχεις. Μια χαρά και το παιδάκι.
1: Πόσο χρόνο το παιδάκι?
0: Πέντε, κάπου εκεί.
1: Α, ωραία. Ένα έχουν αυτοί, ε.
0: Ναι.
1: Σόφρονες. Ωραία. Για πάμε παρακάτω. Καλέ διακοπέ.
0: Τώρα που είπα διακοπέ, έβλεπα μία ανάρτηση.
1: Χειρότερο είναι, παιδί μου, το ένα. Στο λέω και εγώ που έχω ανεψιά.
0: Όχι, χειρότερο είναι το δύο. Και ακόμη χειρότερο είναι το τρία.
1: Όχι.
0: Επειδή δύο έχω εγώ και τρία έχει ο αδερφός μου.
1: Ναι, ναι, αλλά κάποια στιγμή κάνουν παρέα μεταξύ του. Βλέπει πω λυσάει και η δικιά σου. Εντάξει, σιγά σιγά όταν θα μεγαλώνει και η δεύτερη μικρή σου, θα παίζουν περισσότερο.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο το ένα το παιδί. Πρέπει να το απασχολεί συνέχεια.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Και τα δύο επίση.
1: Τα δύο δεν είναι τώρα, γιατί είναι σε διαφορετική ηλικία. Μετά θα μεγαλώσουν και θα παίζουν μαζί.
0: Και τα τρία. Απλώς έχεις μια ελπίδα με τα περισσότερα παιδιά ότι κάποια από αυτά, όταν κάτι χρειαστείς, μπορεί να.
1: Κανένα.
0: Γιατί κανένα, ρε φίλε.
1: Ω, καλά, με τον τρόπο που τους φέρεστε, κανένα.
0: Ναι, που τα έχουμε στα υπόγεια και πλέκουν πουλόβερ για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Πραγματικά, κανένα νομίζω. Θα μας το γυρίσουν μπούμεραγκ όλο αυτό. Τώρα μπορεί να βγάζουμε λεφτά και να πηγαίνουμε
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και παίρνουμε κι εμείς κανένα δείγματάκι και φοράμε κανένα ρουχαλάκι. Έτσι.
1: Ναι, και επίσης,
0: το ένα κάνει ρούχα, το άλλο το έχω κάνει κινητά.
1: Ναι. Επίσης, παίρνετε για εξαιτίας των παιδιών που είναι μικρά από τους πάνω και τους κάτω.
0: Τι κάνουμε?
1: Παίρνετε χρήματα επειδή είναι μικρά τα παιδιά από τους πάνω και τους κάτω.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Όταν
0: ναι,
1: κάνετε
0: ναι.
1: και τις επιχειρήσεις, δεν τα παίρνετε. Εσύ τα παίρνουν τα παιδιά.
0: Το μεγάλο το έχω κάνει πλακέτες. Γιατί το μικρό ακόμη φοβάμαι, μην το χτυπήσει ρεύμα. Τώρα
1: ναι.
0: κάνει. Στη Λευκάδα λοιπόν έβλεπα έναν τύπο με ένα θηριώδες τζιπ. Εντάξει, θα μου πει φαινόμενο που παρατηρείται πολύ στην χώρα μας γενικά. Ο οποίος πήγε και πάρκαρε το θηριώδες τζιπ πάνω σε μια νησίδα η οποία είναι μπροστά στο αρχαιολογικό μουσείο.
1: Ωραίος.
0: Κάποιος λοιπόν είχε το θάρρος, γιατί εγώ ας πούμε δεν έχω. Τον βλέπω και τον άλλο, αλλά γενικά δεν μπλέκομαι πλέον. Όχι ότι παλιότερα μπλεκόμουν, αλλά μπορεί και να έλεγα καμιά κουβέντα. Του λένε τι κάνεις εκεί? Πάρκινγκ, λέει.
1: Ωραίο. Σου λέει μήπως δεν είναι Έλληνας ο κύριος. Τι κάνεις εκεί, μήπως δεν καταλαβαίνει τη διαδικασία?
0: Ναι, ναι, ναι,
1: να τον βοηθήσω.
0: Ναι, ναι, πάρκινγκ. Το ρώτησα μετά, θα το κάνετε αυτό σε ξένη χώρα? Όχι.
1: Είπε όχι.
0: Είπε όχι.
1: Τέλειο. Γιατί σου λέει στην ξένη χώρα θα φάω πρόστιμο.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Και εδώ θα φάει πρόστιμο. Διάβασα 30 ευρώ είναι το πρόστιμο. Εξαρτάται τι θεωρεί, λέει η αστυνομία, νησίδα, πεζοδρόμιο, διαφορετικό.
1: 30 ευρώ.
0: Από 30 ως 300. Και κάποιες μέρες αφαίρεση διπλώματος.
1: Όχι, αυτό κανονικά πρέπει να σου αφαιρέσουν. Δηλαδή όταν το κάνεις τόσο απροκάλυπτα, πρέπει να σου αφαιρέσουν το δίπλωμα για. Όχι πολύ, ρε φίλε. Τρεις μήνες για το καλοκαιράκι μόνο. Ναι, έτσι να πάρεις ταξάκι, να ενισχύσεις την αγορά την τοπική της Λευκάδας.
0: Teddy Swims, Bad Dreams για τη συνέχεια. Σε λίγο το πρώτο Pager Bills για σήμερα.

0: Δηλέμα και Νέλη και Κέλλη Ρόουλεντ. Βεβαίως, 8 και 23 πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευή. Ώρα για το πρώτο Pay Your Bills. Ώρα να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε το πρώτο δικό σας λογαριασμό. Όπως δηλώνετε, συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο CZ972. Επισυνάπτοντας τους λογαριασμούς σας και κάθε μέρα βεβαίως εμείς κληρώνουμε δύο από εσάς και πληρώνουμε δύο λογαριασμούς. Αρκεί εφόσον κληρωθείτε να μας τηλεφωνήσετε εντός 10 λεπτού, να πούμε μια καλημέρα στον αέρα και να πάρετε τα χρήματά σας.
1: Και έχουμε πει ότι μπορείτε να μας επισυνάψετε λογαριασμό ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, ασφάλεια ζωής.
0: Την ώρα που κάνουμε εκπομπή, ναι, μου στέλνει ιδέα το νέο λογαριασμό.
1: Α, δεν μας ακούνε. Δεν ξέρουν ότι
0: ένας δεν ακούει από τη ΔΕΗ, από τη ΔΕΔΙΑ, από κάπου που να δει ότι έχω και απλήρωτο τον προηγούμενο και μου στέλνει καθαριστικό την ώρα της εκπομπής και μου ρίχνει την ψυχολογία.
1: Σου ρίχνει, ναι, αλλά μπορεί αυτός που ακούει να μην είναι αυτός που ο Κυρκός σας που στέλνει, που πατάει το κουμπί. Α, αυτός χρωστάει, να του στείλουμε, καταλαβές.
0: Τέλος
1: πάντων, μια τρακοσαρού.
0: Μαζί και οι δύο, ναι. Μαζί και οι δύο.
1: Καλά είναι. Μια χαρά.
0: Καλά είναι. Κλήρωσε το σήμα, είναι καλά.
1: Δηλαδή αυτή την ενέργεια
0: δεν
1: τη χάλασες.
0: Ναι, ναι, τη χάλασα.
1: Δηλαδή τι θες, να χαλάς ενέργεια.
0: Αυτό που πας να πεις θέλω.
1: Λοιπόν, σε λογαριασμό ρεύματος θα πάμε και τώρα. Στην Αλεξάνδρα Χ, με κινητό που τελειώνει σε 679 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 139,34. Αλεξάνδρα μου Χ, με κινητό που τελειώνει σε 679, έχεις επισυνάψει λογαριασμό ρεύματος αξίας 139,34. Εμείς εδώ είμαστε για να τον πληρώσουμε στο 210-68-42-220. 210-68-42-220 για την Αλεξάνδρα Χ, με κινητό που τελειώνει σε 679.
0: 10 λεπτά είναι η γραμμή ανοιχτή μέχρι τις 8:34. 210-68-42-220. Σε περιμένουν 139 ευρώ και 34 λεπτά.

0: Steve Miller Band, Serenade Show, Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η Αλεξάνδρα, η οποία επειδή μου είπε εκτός ερώτηση, βρήκε και την απάντηση στην εύκολη ερώτηση. Ότι είναι διπλά κερδισμένη σε ψυχολογικό τομέα στην πρώτη φάση και σε οικονομικό τομέα για το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, και συγχαρητήρια για τα 139 ευρώ και 34 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Πολύ καλά, καλημέρα και από μένα, Αλεξάνδρα. Είσαι συγχαρητήρια. Καταρχάς, νομίζω ότι είσαι πιο χαρούμενο ότι βρήκες την εύκολη ερώτηση.
1: Καλά, ναι, δεν το κάνω και συχνά, η αλήθεια είναι.
2: Ναι. Σου έστειλε απαντητικό, Στάθης, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Έστειλε ένα ναι, εντάξει, μια χαρά.
0: Ορίστε, παιδιά. Έστειλε ένα ναι.
1: Έστειλε.
0: Έχουμε μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα δηλαδή, έχουμε 3-4 σωστές απαντήσεις.
2: Ωραία.
0: Ναι, δηλαδή τι πρέπει να πω.
1: Συνήθως, η αλήθεια είναι ότι εγώ συνήθως ότι τη βρίσκω είναι μαζική.
2: Να, ότι το βρίσκεις μαζί με τους άλλους. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, τη βρίσκεις. Όμως πάει να πει ότι πας σε λίγο σε πιο.
1: Ναι, όλα καλά.
2: Που σημαίνει λοιπόν αυτά τα 139 και 34 θα τα πάρεις, θα βγεις έξω, θα κεράσεις τους φίλους σου, γιατί βρήκες την εύκολη ερώτηση νότ.
1: Το πιο πιθανό θα το φάνε τα γατόπεδά μου, οπότε μάλλον εκεί θα πάνε.
2: Α, τα γατόπεδα, τα ξέρω, τα γατόπεδα, τα ξέρω, τα ξέρω, ξέρω δηλαδή τι σημαίνει. Γατόπεδα.
0: Τα γατόπεδα.
2: Ο άλλος άκουσε.
1: Είμαι πολύ, πολύ τεκνή γατομάνα.
2: Από όσες έχεις?
1: Ένα εντός και καμιά 17-18 έξω.
2: Α, εκεί θα πάνε λοιπόν, είναι 100% σίγουρα. Ωραία λοιπόν, στην υγεία των γατόπεδων. Αλεξάνδρα, να είσαι πάντα καλά.
1: Καλά, και να είμαστε καλά. Και εσείς, είσαστε πάρα πολύ καλή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Soundis.gr, κάθετος Easy 972. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορεί να πληρωθεί και ο δικός σας λογαριασμός μέσω του Pay Your Bills. Κάτι θα έλεγες και σε διέκοψα.
2: Ναι, έλεγα ότι μιλούσε για γάτες, όχι για παιδιά, για να νομίσεις ήταν.
0: Ναι, κάτι άλλο άκουσε. Εντάξει,
2: ναι, κάτι άλλο άκουσες.
0: Μιλώντας για παιδιά, αλλά και για εμάς και βεβαίως το καλοκαίρι μας, τα κουνούπια μας ταλαιπωρούν, αλλά υπάρχει η λύση, υπάρχει η αντιμετώπιση και λέγεται Repel Spray, κλασικά Repel Spray. Και φέτος κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Φυσικά από τη Unifarma επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση, να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
13: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
12: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
16: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
17: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
20: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
21: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Επιστροφή 9 παρα 25 πρωινό Παρασκευή στο Easy Breakfast.
2: Και αν θες να ξέρεις το μυστικό για το ξέγνιαστο καλοκαίρι, δεν είναι να βρεις την καλύτερη παραλία, ούτε να φύγεις πιο νωρίς. Είναι να είσαι σωστά εξοπλισμένος. Αυτό θέλει η παραλία για να περάσεις καλά. Τη σωστή οργάνωση και το σωστό εξοπλισμό. Να έχεις πάρει, εφόσον θα κάτσεις εκεί πέρα όλη τη μέρα, την ομπρελίτσα σου για τη σκιά σου, την τεντούλα σου, την ξαπλώστα σου, το ψυγείο σου, την πετσετούλα σου, τη μάσκα σου, το βατραχοπέδιλο, το φουσκωτό. Πλήρης εξόπληση, εξοπλισμός. Και πού πας για να τα βρεις όλα αυτά? Στο ένα και μοναδικό μαγαζί που τα έχει όλα σε ένα σημείο, με μεγάλη ποικιλία και τρομερή σχέση ποιότητας τιμής. Φυσικά στα Max Stores, γι' αυτά μιλάω, και online στο maxstores.gr. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει και η θάλασσα, τα απολαμβάνεις εσύ. Οπότε μη σκάς καλοκαίρι στα Max.
1: Κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεφόρου Αθηνών. Στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεφόρου Δημοκρατίας και λίγο μετά μέχρι και τον κόμβο της Λεφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισίας λίγο χαμηλά στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και της Πανόρμου. Η Συγκρού στην άνοδο μετά τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας. Ρεύμα εξόδου Λεφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Ρεύμα εισόδου κατά διαστήματα από το ύψος του Περιστερίου προς την Ακαδημία Πλάτων. Στα περισσότερα προβλήματα μας τα δίνει ο χάρτης αυτήν την ώρα στην παραλαϊκή Λεφόρου Ποσειδώνος από το Φαλιρικό Δέλτα και μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, με αρκετά μεγάλο ποτηλιάρισμα και αρκετή κίνηση. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 9. Τώρα, σε σχέση με την εύκολη ερώτηση Νότ, θυμίζουμε ότι λέει σήμερα παράγονται στον κόσμο περίπου, ή τουλάχιστον τότε που γράφτηκε αυτό που διάβασα, 453 εκατομμύρια τέτοια. Και εσύ, ή ο μέσος όρος αν θέλετε, έχεις τουλάχιστον 10 από αυτά. 6981-972. 972 είναι το Viber για τα μηνύματα σας. Παράγονται περίπου 453 εκατομμύρια, έχεις κατά μέσο όρο 10. Μου έχετε γράψει εδώ στυλό, μολύβια, ποτήρια, λαστιχάκια για μαλλιά, αυτοκίνητο. 10 αυτοκίνητα, έχεις κατά μέσο όρο 10 αυτοκίνητα. Κάλτσες, κρεμάστρες, καλαμάκια, καπέλα, καλώδια, προφυλακτικά. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Η απάντηση 10 παρα 5 στον αέρα. Έχουμε κάποιους που έχετε βρει σωστή απάντηση. Και φυσικά μετά το τέλος της εκπομπής ακολουθείτε τον Easy στο Instagram.
2: Εμείς έχουμε πολλά, έχουμε πάνω από 10.
1: Πέρα των άλλων, στο Instagram μας κάθε μέρα μετά τις 10 ανεβάζουμε με story την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της, αν καίγεστε πολύ.
2: Α, δεν είναι τραγούδι. Ποιο?
1: Εκεί που καίγαμε πολύ, θέλω να νιώσω το φιλί. Έλεγε το τραγούδι. Τώρα θα νιώσει το story. Το story.
2: Εκεί που καίγεσαι πολύ.
1: Μην με παρατήστε, με είναι Ιούλιος.
2: Ναι.
1: Και πολύ μου είναι. Πολύ σας είναι.
2: Εντάξει, πάτε να κουμπί τώρα.
1: Δηλαδή θέλω να πω είναι πολλά μας εμένα σήμερα.
2: Είναι πολλά. Και το Σαββατοκύριακο τι θα κάνετε?
1: Ωραία, μια χαρά θα περάσουμε εσύ.
2: Και κλείνει και τα μάτια, δεν μπορεί να το πιστεύει. Α, είναι γονεί εδώ.
1: Τα παιδιά περνάνε φανταστικά.
2: Ζάχαρη. Α, οπα. Δεν περνάνε μόνο.
1: Προλαβαίνουμε, υπάρχει χρόνο, δεν υπάρχει ο χρόνο.
2: Από τη στιγμή που κάποιο ασχολείται με τα παιδιά και εσύ ζάχαρη περνάει. Έλα τώρα. Α, έλα. Πόπο, γκρίνια. Είναι εδώ ο Γιάννη μου και η Ελισάβετ.
1: Γκρίνιαξα εγώ, γκρίνιαξα.
2: Καλημέρα.
1: Γκρίνιαξα για το Σαββατοκύριακο. Γκρίνιαξα.
2: Γιατί είπε τα παιδιά περνάνε φανταστικά, που σημαίνει ότι δεν περνάνε. Αφού τα ασχολείται άλλο με τα παιδιά, μια χαρά περνά εσύ.
1: Σημαίνει ότι δεν ασχολούμαι με τον εαυτό μου, με νοιάζουν μόνο τα παιδιά. Τα παιδιά περνάνε φανταστικά. Αυτό έχει σημασία. Εγώ σε μια γωνίτσα εκεί δεν ενοχλώ κανένα. Alex Warren Ordinary, Ace of Base Design, αυτά τα βλέμματα.

0: Ο Alex Warren και το Ordinary και Ace of Base, The Sign, όπως πάντα στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και στο Easy Breakfast, 6.30 με 10 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Και μια και είσαι παντρεμένος με μια νέα γυναίκα και θα πρέπει να τα ξέρεις αυτά, πάμε λιγάκι να μάθουμε. Θα μπορούσε να είναι και στο λεξιλόγιο γκρεκόραμα. Ποιος είναι ο δηλφομανής ή η δηλφομανής?
0: Ποιος είναι ο δηλφομανής?
1: Δηλφομανής ή δηλφομανής.
0: Και έχει σχέση με το ότι είμαι παντρεμένος με νεότερη γυναίκα. Και θα έπρεπε να
1: το
0: ξέρουν.
1: Γιατί οι νέοι το ξέρουν αυτό.
0: Οι νέοι το ξέρουνε.
1: Ναι, βέβαια, είναι μια έκφραση πολύ slang.
0: Δηλαδή κυκλοφορούν τα πιτσιρίκια τώρα και λένε γεια σου δηλφομανή.
1: Ναι, λένε ω μάνα, μάνα, μάνα, μάνα, η Δέσποινα είναι δηλφομανής.
0: Τα πιτσιρίκια τα λες εννοείς εκεί στα 30 με 40.
1: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να το ξέρει και η δικιά σου, τι να σου πω.
0: Να το πάρει το ποτάμι.
1: Πάντως τη Δέσποινα θα τη λέγανε δηλφομανή. Η βάση της λέξης λέει προέρχεται από το ακρονίμιο DILF, από την αγγλική έκφραση Dad I'd like to.
0: DILF. Τώρα το κατάλαβα. Πες το μου DILF, MILF, GILF να καταλάβω.
1: Με το οποίο λέει χρησιμοποιείται, το οποίο χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει έναν ελκυστικό και εγωιτευτικό πατέρα.
0: Άρα δεν είναι. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι. Η Δέσποινα είναι δηλφομανής, ναι, επειδή θέλει εμένα.
1: Ναι, ναι, είναι η μανία. Η τρέλα. Ιδιαίτερη προτίμηση προ.
0: Εγώ είμαι το αντικείμενο του πόδου.
1: Αγία σου.
0: Ναι, το κατάλαβα τώρα.
1: Βέβαια λέει είναι μια αστεία και χιουμοριστική έκφραση.
0: Καλά, εντάξει. Χιουμοριστική έκφραση. Όλοι έχουμε μπει στο ίντερνετ και έχουμε χρησιμοποιήσει τέτοιες χιουμοριστικές εκφράσεις για να βρούμε διάφορα πράγματα.
1: Χρησιμοποιείται κυρίως σε σχόλια, memes ή διαδικτυακές παρέσεις, χωρίς να κυριολεκτική ή σοβαρή ερμηνεία. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πάρουμε την κυριολεκτική ερμηνεία.
0: Βέβαια, θα την πάρετε.
1: Ότι το Δεσποινάκι είναι λίγο δηλφομανής. Εντάξει, γιατί έχει όμως τα αντικείμενα
0: κακό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μια χαρά περνάει τη ζωή τη. Όχι πάντα.
1: Όχι όλες τις ώρες, όχι όλες τις μέρες της εβδομάδας, όχι όλους τους μήνες του δύο χρόνου.
0: Εμείς τα θέλουμε και τα δικά μας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάτσε ρε φίλε, είσαι το αντικείμενο του πόθου. Έχεις,
1: στην τελική και εσύ να σου πω κάτι. Και εσύ ήθελες νεότερη γυναίκα, δεν ήθελες όμως φοιτήτρια. Ήθελες φοιτήτρια.
0: Όχι βέβαια.
1: Που κάθεται εδώ πέρα, πήρες και εσύ μια γυναίκα πάνω άνω των 30 για να μην είναι φοιτήτρια.
0: Ναι, παρόλο άλλη, που κάνει δεύτερο μεταπτυχιακό.
1: Και άλλη κάνει τα μεταπτυχιακά για να μην είναι συνέχεια στο σχολείο και να μην είναι στο σπίτι.
0: Της είχα πει τότε, που από τη μία την ενόχλησε, από την άλλη της άρεσε σαν σχόλιο, όταν ήθελα φοιτήτρια, θα βρίσκα και νεότερη. Εκεί έπαιξα πολύ κοροναγράμματα τη σχέση.
1: Αυτό ήταν λίγο ακραίο αυτό.
0: Ναι, αλλά από την άλλη δεν μπορούσα να μην το πω. Ήταν πολύ. Δηλαδή μου έβγαινε, δεν μπορούσα.
1: Ναι. Θα το παίξω κοροναγράμματα.
0: Θα τραβήξω λίγο το κουλοχέρι και άμα κάτσει τα τρία εφτάρια κάτσανε.
1: Ναι, εγώ νόμιζα ότι θα έλεγε κάτι το τύπου πω πρώτη φορά βγαίνω με φοιτήτρια.
0: Θα ήταν ψέμα.
1: Δεύτερη φορά βγαίνω με φοιτήτρια.
0: Βίβα.
1: Η τρίτη μου φοιτήτρια.
0: Βίβα Λαβίντα, η Coldplay για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky 9 παρα 5 στον Easy και στο Easy Breakfast.
1: Να σου πω κάτι, οι φίλοι που μας έλεγες προηγουμένως ότι ταξιδεύουν σήμερα με το παιδάκι, πού πάνε?
0: Κύθνο.
1: Με τι, από πού θα πάνε?
0: Ελπίζω όχι από Ραφίνα.
1: Μάλιστα. Μπράβο. Ακριβώς.
0: Το σκεφτόμουν και εγώ το πρωί. Εγώ τους έφαγα.
1: Λοιπόν, να σας πούμε ότι σήμερα, αν ταξιδεύετε από το λιμάνι της Ραφίνας, πάρτε ένα τηλέφωνο την.
0: Το λιμεναρχείο εκεί.
1: Το λιμεναρχείο ή την ναυτιλιακή σας εταιρεία, γιατί κάποιες έχουν μεταφέρει τα δρομολόγια στο λιμάνι του Λαβρίου, κάποιες όχι. Γενικώς υπάρχει πρόβλημα. Πάντως, τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν ξεκινήσει 24 ώρες απεργία. Ο στόχος είναι, λέει, να θέσουν ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμένα.

0: Υπάρχει δηλαδή πρόβλημα ασφάλειας. Για την ασφάλεια το κάνουν αυτό το πράγμα. Το οποίο αυτή τη στιγμή, εντάξει, μπορεί να λέμε ότι α, ωραία, θα χαλάσουν οι διακοπές μας και όλα τα σχετικά. Όχι, δεν φεύγουμε. Τι χαζομάρα είναι αυτή. Αλλά από την άλλη πλευρά, έχουμε δει ότι όταν υπάρχουν θέματα ασφάλειας, γενικώς τα πράγματα δεν πάνε καλά. Οπότε καλό είναι να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Τώρα, αρκετά πράγματα μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market, ώστε στο κομμάτι της ασφάλειας και της ασφάλισης να μην αγχωνόμαστε. Να κάνει την ασφάλιση απλή και έτσι ώστε να έχουμε ένα λιγότερο πράγμα να μας δυσκολεύει. Αλλά προσέξτε, εκτός ότι βγάζουν τη δυσκολία από τη ζωή μας, τώρα κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ, όσα είναι και τα χρόνια του Insurance Market. Της Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Οπότε με 15.000 καταλαβαίνετε, είτε έχετε διακοπές, λογαριασμούς, ψώνια, όλα όσα σκέφτεσαι μπορείς να τα πραγματοποιήσεις. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή και βέβαια δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό, απλά να μπεις στο Insurance Market. Αυτά.
1: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ipass πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω.
1: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ipass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Ipass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, εξάρθρωση αστυνομία συλλαμβάνοντας 7 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές. Δεμένα είναι τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν 3 ναυτεργατικά σωματεία θέτοντας ζητήματα ασφαλείας. Τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Ενάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Είναι πιο ρεαλιστικό στόχος, να λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα είναι πρώτος, ενώ έχει μία μικρή διαφορά από εμάς. Όλα λοιπόν είναι στο χέρι του ελληνικού λαού, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως παράλογη τη συνέχιση της μονόπλευρης σχέσης των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα. Νέο τραγούδι για την Καναδή στάρ Σελίν Διόν, όπου οι θαυμαστές της αναμένουν και τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι. Ο τίτλος του νέου γαλλόφωνου τραγουδιού που σήμερα κυκλοφορεί είναι Pardon, Bonjour, Merci.
9: Easy Sports.
8: Η Ισπανία κυριάρχησε άνετα με 3-0 επί της Αυστρίας και πέρασε στους 16 του Μουντιάλ. Η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας και πέρασε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ελβετία έκανε το 2-0 επί της Αλγερίας και πέρασε στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη κέρδισε με 2-1 την Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Wimbledon.
9: Easy weather.
8: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά, νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Πρωινό Παρασκευή, κίνηση στον Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεφόρου Αθηνών. Στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεφόρου Δημοκρατίας και λίγο μετά μέχρι και τον κόμβο περίπου της Λεφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισίας μικροκαθυστερήσει στην άνοδο από την Εθνική Αντιστάσεως προς την Παλαιολόγου. Επίσης η Μεσογείο λίγο στην κάθοδο εκεί στο ύψος κυρίως του Ερίκος Ντινάν. Η Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγομιτζή προς το κέντρο της Αθήνας. Η Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος από το πρώην Χίλτον. Προβλήματα παραμένουν στο παραλιακό μέτωπο. Τα προβλήματα από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Γενικά οι δρόμοι του Πειραιά είναι επιβαρημένοι. Καλοκαίρι άλλωστε, ούτως ή άλλως σε μια πολύ πολύ επιβαρημένη από την κίνηση. Το καλοκαίρι μαζί με τις πρωινές αναχωρήσεις, μεσημεριανές πλέον, ούτως ή άλλως είναι. Έχει πολλά δρομολόγια, δηλαδή όλη τη μέρα. Έχει αρκετή κίνηση και η Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά και η Αλιπέδου, η Κόνονος από το λιμάνι, η Ακτή Κονδύλη, η Ακτή Ποσειδόνος, αλλά και η προσέγγιση στο λιμάνι από τον περιφερειακό της Δραπετσόνας.
1: Τι σας νοιάζει, σας που πάτε διακοπές ούτως ή άλλως, εσείς φεύγετε, θα πάτε, θα ξεπήξετε.
0: Υπάρχουν και αυτοί που προσπαθούν να βγουν από τον Πειραιά να πάνε στη δουλειά.
1: Να σκέφτεστε θετικά ότι θα φύγουν οι άλλοι και θα μείνετε εσείς εδώ πίσω.
0: Δεν θα μείνουν αυτοί πίσω. Εννοείται θα έχει κίνηση αύριο μεθαύριο, ας πούμε.
1: Ναι, αύριο σε μια εβδομάδα.
0: Μακάρι. Got my mind set on you, ο George Harrison και Pretenders, I'll stand by you, τα δύο τραγούδια που ανοίγουν μουσικά αυτήν την ώρα στον Easy και φυσικά στο Easy Breakfast.

0: The Pretenders, I'll stand by you. 9 και 13 πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευής. Διάβασα τώρα για το διάσημο ποδηλατικό αγώνα Tour de France, ο οποίος ξεκινάει από τη Βαρκελόνη, γιατί ξεκινάει συνήθως από μια όμορη χώρα και μετά πηγαίνει στα βουνά της Γαλλίας. Ο οποίος αγώνας έχει προβλήματα με τον καιρό και την κλιματική αλλαγή, γιατί αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Ένας αγώνας, ο οποίος ιστορικός αγώνας, ποδηλατικός, έχει διακοπεί στο παρελθόν λόγω πολέμων, απεργιών, κοινωνικών αναταραχών, πανδημίας. Ποτέ δεν έχει ακυρωθεί κάποια διαδρομή εξαιτίας ακραία ζέστης. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα. Πρόσφατα στον αγώνα στο γύρο της Ελβετίας, μία αθλήτρια έπαθε θερμοπληξία.
1: Λογικό.
0: Τερμάτισε τον αγώνα, χάνοντας αρκετά λεπτά, και δεν θυμόταν καν τον αγώνα. Έτσι. Αναμένεται λοιπόν το Tour de France, το οποίο ξεκινάει, ξαναλέω, την Κυριακή, να έχει ακραίες θερμοκρασίες, κυρίως στα πρώτα ετάπτα, τους πρώτους αγώνες δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Που μπορεί να φτάσει και ως 44 βαθμούς Κελσίου. Το Tour de France όμως ξεκινάει συνήθως ο αγώνας μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Έχουν ζητήσει οι ποδηλάτες λοιπόν και η
1: Ομοσπονδία
0: να ξεκινήσει πρωί 9 η ώρα και να ολοκληρωθεί περίπου 2-2.30 το μεσημέρι, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με την ενδεχόμενη ζέστη. Και τι μπαίνει εκεί τώρα?
1: Τι μπαίνει εκεί?
0: Η τηλεόραση. Διότι μεταδίδεται σε πάρα πολλές χώρες.
1: Και...
0: θέλουν οι αγώνες να είναι σε ζώνη.
1: Να έχουν τηλεθέαση. Δηλαδή.
0: Να έχουν τηλεθέαση, να είναι προς το μεσημέρι, μεσημέρι προς απόγευμα, που είναι υψηλή τηλεθέαση, που ο τηλεθέατης έχει μάθει να βλέπει το Tour de France εκείνη την ώρα και σου
1: βέβαια,
0: λέει.
1: Βέβαια, και που θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν θα τον δει τον άλλο να λιποθυμάει για να το παίρνει το εκάστοτε.
0: Ότι αν είναι να λιποθυμήσει λοιπόν κάποιος, έτσι.
1: Ναι.
0: Να λιποθυμήσει σε ζωντανή μετάδοση.
1: Ακριβώς.
0: Μην το παίξω εγώ το πρωί και μετά το δείξω σε μαγνητοσκόπηση που άλλος δεν έχει δει τον αγώνα.
1: Ναι, που έχει προλάβει ο άλλος και το έχει πει στο ραδιόφωνο ή δεν ξέρω και εγώ στην τηλεόραση, το έχει βγει στο δελτίο ειδήσεων.
0: Όχι, δεν είναι, δεν είναι ζωντανό. Δεν είναι ζωντανό. Οπότε προς το παρόν.
1: Εν τω μεταξύ, είδες πως πήγε στη Γαλλία καύσωνα, μετά είχε 2-3 μέρες πλημμύρες όμως, έτσι, πλημμύρες. Και μετά ξανακάψανε. Ό,τι μας έλεγε η Μαρία για τις αδερφές εκεί πέρα, την αδερφή της που έχει. Τη μία εβδομάδα ήταν με 35 βαθμούς Κελσίου και την άλλη εβδομάδα με 12 βαθμούς Κελσίου.
0: Και σκοτωμός, βέβαια, αυτό το πλάνο το οποίο παίζει από χθες και έπαιξε και την προηγούμενη φορά που είχαν τον έντονο. Με τα κλιματιστικά και το σκοτωμό στα μαγαζιά για να αγοράσουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες.
1: Ναι.
0: Αυτά. Kylie, can't get you out of my head. Δεύτερο pay your bill σε λίγο και ακόμα ένα διαγωνισμό πολύ καλοκαιρινό, όπως κάθε μέρα. Οι γνωστοί σταθεροί μας ακροτές ξέρετε σε τι αναφερόμαστε. Μέχρι και τις 10.

0: Next. Νταμιάνο Νταβίδ και Next Summer στο Easy Breakfast πρωινό Παρασκευής με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη που σήμερα είμαστε. Λες και είμαστε 80 χρονών, έτσι παντρεμένοι, ξέρω εγώ, 45 χρόνια, όπου πλέον δεν μαλώνουμε.
1: 45 χρόνια, τα οποία είχε γίνει ο γάμος και με προξενιό. Δηλαδή στην πραγματικότητα ποτέ κανείς δεν ήθελε ο ένας τον άλλον. Δεν πειράζει, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είπαμε πού να χωρίσουμε τώρα. Είχαμε αγοράσει και ένα αγροτεμάχιο εκεί κάτω στην Καλαμάτα και δεν θέλαμε να το χωρίσουμε. Το έχουμε δώσει Airbnb και δεν τσακωνόμαστε καν. Δεν μιλάμε.
0: Απλώς σηκώνομαι εγώ, ανοίγω το κλιματιστικό. Μετά από 10 λεπτά σηκώνεται η Μαρία χωρίς να πει τίποτα. Χωρίς καν να με κοιτάξει το κλίν. Ξανασηκώνομαι εγώ μετά από 5 λεπτά, το ανοίγω το κλιματιστικό. Σηκώνεται η Μαρία, αυτό γίνεται εδώ και 3 ώρες.
1: Έσπασε βέβαια πρώτος ο Στάθης και είπε: Έλεος ρεσί, δεν το έχουμε ανάψει καθόλου. Τι το κλείνεις.
0: Πραγματικά. Κάπου έπρεπε να μιλήσω κι εγώ.
1: Μα πραγματικά ζεσταίνεσαι. Βάλε ραντάκι. Αύριο. Έλα αύριο.
0: Αύριο είναι Σάββατο.
1: Γι' αυτό έλα αύριο καλύτερα. Μη σε ρωτήσω. Τη Δευτέρα έλα με ραντάκι.
0: Είναι φοβερό όμως ότι εδώ και 2,5 ώρες, 3 ώρες πόσο είναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Σηκωνόνται ο ένας και ο άλλος. Δεν ούτε μιλάμε, ούτε λέμε άμερε ή κρυώνω ή ζεσταίνω. Τίποτα. Πώς εγώ το ανοίγω, εσύ το κλείνεις. Ό,τι ανά 10 λεπτά. Μια γάρα. Και περνάει η ζωή. Πολύ ωραία. Pay your bills. Έρχονται οι λογαριασμοί. Πληρώνουμε λογαριασμούς εδώ στο Easy Breakfast. Δώσαμε νωρίτερα στην Αλεξάνδρα 139 ευρώ και κάτι ψηλά και είναι η ώρα για την δεύτερη τυχερή για σήμερα.
1: Γυναίκα λοιπόν και η δεύτερη τυχερή, Κάτια Χλ, Κάτια Χλ με κινητό που τελειώνει σε 6-9-7. Η Κάτια με Χ λάμδα ξεκινάει από αυτά τα δύο γράμματα, ξεκινάει το επιθετό της. Το κινητό τελειώνει σε 6-9-7 και λογαριασμό σταθερή τηλεφωνία αξίζει 72 ευρώ και 19 λεπτών. 72 και 19 λογαριασμό σταθερή τηλεφωνία τη Κάτια Χ λάμδα με κινητό που τελειώνει σε 6-9-7.
0: 2-10-68-42-2-20. Κάτια, ξαναλέμε, με κινητό που τελειώνει, όπως είπε η Μαρία, σε 6-9-1-7. Έχει 10 λεπτά μέχρι τις 9:33 στη διάθεσή σου. 2-10-68. Με έκλεισε το κλιματιστικό και σταμάτησε και ο εγκεφάλος. 2-10-68-42-2-20. 10 λεπτά να μας πάρεις τηλέφωνο και να πάρεις με το τηλέφωνο αυτό 72 ευρώ και 19 λεπτά που έχει ζητήσει για το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας. 2-10-68.
1: Δεν το λέω για σένα μόνο. Και εγώ ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Έτσι μιλούσα. Με σταματήματα. Σαν ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει, θα περάσει.
0: Σάκα Καν. Ain't nobody πρωινό Παρασκευή στον Easy.

0: Κομματάρα είναι ο Μπάρι Σάκακαν στο Easy Breakfast με την Κάτια στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρει 72 ευρώ και 19 λεπτά για το λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας. Καλημέρα Κάτια και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς. Καλημέρα Κατιούσκα, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Ετοιμάζεσαι για Σαββατοκύριακο?
0: Όχι.
1: Ετοιμάζομαι για διακοπές γενικότερα.
2: Α, μάλιστα, πότε ξεκινάνε?
1: Έχουν ξεκινήσει, είμαι εκπαιδευτικός.
2: Α, πολύ ωραία. Θα φύγεις, θα πας κάπου πιο μακριά από την Αττική?
1: Χαλκιδική, ναι.
2: Χαλκιδική!
0: Χαλκιδική.
1: Θα
2: το Στάθη, σε ποιο πόδι είσαι εσύ?
1: Στο πρώτο θα πάω κατά βάση, αλλά και στο δεύτερο.
2: Α, ωραία, πού είσαι?
0: Στο πρώτο είμαι κι εγώ, που δεν έχει την καλύτερη επιλογή, αλλά εντάξει.
2: Έχει
0: σημεία όμως να τα ξέρεις. Εντάξει, να περάσεις καλά, Κάτια μου, και συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Οπότε υπολογίζουμε, Κάτια, ότι τα 72 και 19 θα πάνε στον καλοκαιρινό προϋπολογισμό, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μια πυρίτσα βρε Κάτια να πει και στην υγεία μας.
0: Μια μπουγάτσα να φας, να είσαι καλά.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν,
2: και τώρα που είπα για μπυρίτσα, ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, έχετε καιρό, αλλά το λέμε για να οργανωθείτε. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Και ο Θάνος Κιούσης παρουσιαστής. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
6: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
13: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά εις Παλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
15: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
25: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
26: Ευκολία σου λέω.
24: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
25: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
27: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

Με κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από τη Λιωσίων κατά διαστήματα κατεβαίνοντας προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Η Συγκρού στην άνοδο από το Νέο Κόσμο και πάνω. Η Αμαλία στο κέντρο. Η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα. Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Τα περισσότερα προβλήματα μας τα δίνει ο χάρτης στο κομμάτι από Αμοσχάτο και Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά και γενικά στους κεντρικούς και δρόμους γύρω από το λιμάνι. Για τον Πειραιά δηλαδή μιλάμε, εκεί είναι τα περισσότερα προβλήματα. Από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Θυμίζουμε ότι στην παρέα μας είναι τα Max Stores. Καλοκαίρι, Σαββατοκύριακο, διακοπές, εξοπλισμός παραλίας. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Σε ένα σημείο όλα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr και επιστρέφουμε με καλοκαιρινό διαγωνισμό σε λίγο. Μέχρι τότε ο Ed Sheeran και η Modern Talking στο Easy Breakfast.

0: Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, Ed Sheeran και Bad Habits. Πριν πάμε στο διαγωνισμό, είδα μία είδηση για την ΑΔΕ, η οποία με πιάνει. Δηλαδή, αγγίζει τις δικές μας περιπτώσεις και λέω Παναγία μου τώρα.
1: Α, δεν ήταν για καλό, για πες.
0: Γιατί διαβάζω τον τίτλο «Χρήματα από την κόρη στον πατέρα, φόρο στο γαμπρό». Η παγίδα που κόστησε σε φόρο 7.800 ευρώ. Γιατί ξέρεις, μεταξύ συγγενικών προσώπων υπάρχει φορολόγητο υψηλό. Κάπου 800.000 ευρώ. Η κόρη λοιπόν έστειλε.
1: Η νύφη δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι, έστειλε χρήματα στον πατέρα της.
1: Α, η νύφη έστειλε χρήματα στον
0: πατέρα. Η κόρη έστειλε χρήματα στον πατέρα
1: της. Στην περίπτωση αυτή τώρα που λέτε, εσύ.
0: Ναι. Αλλά θέλω να πω, όταν είπα τα δικά μας, ενώ μεταξύ συγγενικών προσώπων. Έστειλε πολλά χρήματα όμως, τα οποία δεν δικαιολογούνταν από τους μισθούς της. Έψαξε η ΑΔΕ και βρήκε ότι αυτά τα χρήματα ήταν χρήματα του συζύγου. Που μέσω της νύφης πήγανε στον πεθερό του για φορολογικούς λόγους. Άσε τώρα, δεν κινδυνεύουμε με μια τέτοια περίπτωση. Αν αρχίσουν να ψάχνουν τώρα συγγενικά χρήματα που πάνε και έρχονται, έχουμε μπει φυλακή.
1: Τα συγγενικά χρήματα.
0: Και το λέω στον αέρα, γιατί δεν κινδυνεύουμε στην πραγματικότητα.
1: Τα συγγενικά χρήματα είναι μαύρα.
0: Είχε πάρει μια επιστροφή ο γαμπρός. Όχι, αλλά δεν είναι αφορολόγητα. Δηλαδή, ο γαμπρός προς τον πεθερό.
1: Τα δικά
0: δεν είναι συγγενής πρώτου βαθμού.
1: Εσύ τώρα τι θα δώσεις εσύ στον πεθερό, μωρέ.
0: Όχι, προφανώς όχι.
1: Παιδί σου.
0: Το λέω για να φυλασσόμαθα. Εμείς οι δικοί μου. Έτσι.
1: Ναι. Α, να σε ακούνε.
0: Ότι ψάχνει δηλαδή, και αυτά η ΑΔΕ τώρα.
1: Ναι, να προσέχουν. Και τι να τα κάνουμε, το κτέλ να τα στέλνουν. Τι να κάνουμε.
0: Δεν μπορώ να δώσω.
1: Στον Κυφισό δεν μπορεί να πει και τα μυστικά σου.
0: Ωραία. Ανέ Κλάιν, 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία μα ενώνει. Η Ανέ Κλάιν, η οποία σα προσφέρει μέσω του Easy 97,2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ετοιμάζεστε για Κρήτη και απολαμβάνετε μοναδικές εμπειρίες στα πλοία της Anne Clients και βεβαίως μπορείτε κλείνοντας θέσεις να επιλέξετε πρόσθετες υπηρεσίες και να έχετε έκπτωση για το Wi-Fi, για τα γεύματα, με εκπτώσεις στα αλακάρτη εστιατόρια. Μπορείτε να μπείτε στο anek.gr ή στο νέο See More App. Όπως λέμε εσύ, η θάλασσα More, το περισσότερο app, να αγοράσετε τα εισιτήριά σας, να βάλετε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και να ολοκληρώσετε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας. Μπορείτε λοιπόν να διεκδικήσετε τώρα με την Anne Clients και τον Easy 97,2 δωρεάν εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα.
1: Με αυτοκίνητο. Και βέβαια όλα αυτά πάρα πολύ απλά. Με ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6981972972 γράφοντας ANEK. ANEK στο Viber του σταθμού 6981972972.

0: Ο Hozier και το Take Me to Church, τελευταίο τραγούδι στο σημερινό Easy Breakfast.
1: Και ποιος χρειάζεται περισσότερο από οποιονδήποτε την αντιλιακή προστασία? Φυσικά τα παιδιά, και η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Babyderm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της FreederMed είναι αυτό το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Έχει βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων, οπότε προσφέρει πολύ ψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα. Ευδέρμα Babyderm, ανακαλύψτε όλη τη σειρά στην FreederMed.
0: Λοιπόν, η εύκολη ερώτηση Νότ έλεγε σήμερα ότι παράγονται κατά μέσο όρο 453 εκατομμύρια τέτοια και έχεις τουλάχιστον 10 και λίγα, λέω, κατά μέσο όρο επίσης, ο μέσος άνθρωπος. Η σωστή απάντηση που βρήκατε βεβαίως με τα μηνύματα που στείλατε στο Viber ήταν τα t-shirts.
1: Α, μετά που έδωσα αυτή τη μήνυ βοήθεια που δεν μου επιτρεπόταν βέβαια, αλλά το έκανα παρανόμως.
0: Δεν σου επιτρεπόταν τώρα και εσύ, τότε δεν είμαστε Βόρεια Κορέα εδώ, εντάξει.
1: Α, τι είμαστε.
0: Σου είχε γίνει σύσταση να μην το κάνεις. Τώρα, άμα θες να το κάνεις και να παρακάμψεις την οδηγία, μπορεί να την παρακάμψεις την οδηγία.
1: Ωραία.
0: Αλλά πολλές φορές τα manual είναι απαραίτητα, όσο και αν μερικοί νομίζουν ότι τα manual δεν χρειάζονται. Λοιπόν, τη search ήταν η σωστή απάντηση. 7 παρά 20 τη Δευτέρα, 8 παρά 20 η επόμενη εύκολη ερώτηση Νότ.
1: Ακριβώς. Και πάμε λιγάκι στην πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Τράπεζας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή είναι η καλή της ημέρας. Σε 300 εκατομμύρια Αφρικανούς ως το 2030, που μέχρι στιγμής σε 2 χρόνια από τη σύστασή της έχει πετύχει το 1/5 του στόχου. Πάνω από 50 εκατομμύρια Αφρικανοί έχουν αυτή τη στιγμή ρεύμα. Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας, έτσι. Σκέψου όμως τώρα την αντίθεση σε αυτή την καλή είδηση, που είναι καλή είδηση που 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ρεύμα. Mm-hmm. Σκέψου λοιπόν ότι περίπου 565 εκατομμύρια Αφρικανοί, την ώρα που μιλάμε, δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια το 2026. Και γίνεται τώρα αποστολή 300, έτσι λέγεται, η Παγκόσμια Τράπεζα, σε ταυτόχρονα με την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης κτλ. Σκέψου όμως, το 2026 υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων που δεν έχουν ρεύμα. Και εσύ παραπονιέσαι που η ΔΕΗ σου στείλε το 300.
0: Λες και δεν το κάψα.
1: Λες και δεν το κάψες.
0: Λοιπόν, να περάσετε ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Πραγματικά, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, Easy Breakfast επιστρέφει Δευτέρα πρωί πρώτο Θεός στις 6.30. Ακολουθεί βεβαίως η Μαργαρίτα Λοΐζου από εμάς. Καλή συνέχεια στη μέρα σας, όπως είπαμε, και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Bye.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την

0: BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το πάνε για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Επιμένεις?
21: Επιμένω.
20: Να το κάνουμε?
21: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
20: Εσύ μπορείς δηλαδή?
21: Έτσι νομίζω.
20: Δηλαδή θέλεις?
21: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
20: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
21: Τι να σου πω.
22: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
20: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
22: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
23: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα, α ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Freshderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Easy News.
1: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες, εξάρθρωση η αστυνομία συλλαμβάνοντας 7 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες που προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή λογιστές. Χθες το απόγευμα στο Ζεφύρι, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων εντόπισαν και το τηλεφωνικό κέντρο από το οποίο οργανώνονταν οι απάτες. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το παράνομο οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Δεμένα είναι τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν 3 ναυτεργατικά σωματεία θέτοντας ζητήματα ασφαλείας. Το ΠΑΣΟΚ δε φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε 4 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέχρι και χθες σε όλη τη χώρα. Στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φτιώτιδας. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε ότι η ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου El Niño βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να είναι υψηλής έντασης. Συγκεκριμένα, την περίοδο μεταξύ Ιουλίου-Σεπτεμβρίου αυξάνει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο.
0: Easy Sports.
1: Η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας και πέρασε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ελβετία έκανε το 2-0 επί της Αλγερίας και πέρασε στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Η Αυστραλία παίζει στις 9 το βράδυ με την Αίγυπτο στο Άρλινγκτον. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη κέρδισε με 2-1 σε την Κάμιλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Η Τζάσμιν Παολίνη θα είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη στην αυριανή αναμέτρηση.
0: Easy weather.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική από τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Παρασκευή, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, τι χαρά έχουμε. Έφτασε αυτή η μέρα της εβδομάδας, την οποία βεβαίως την περιμένουμε πώς και πώς. Γλυκιά Παρασκευούλα, λοιπόν. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν και σήμερα σας έχω μοναδικά δώρα που δεν θέλετε να χάσετε. Σε λίγο Sonic και It Feels So Good, σε λίγο Rag & Bone Man και Human. Αμέσως τώρα ξεκίνημα με το βασιλιά της pop. Είναι ο Michael Jackson και αυτό φυσικά είναι το Beat It εδώ στον Easy 97,2.

Τον It Feels So Good εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή, σήμερα 3 Ιουλίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και νομίζω κάπου επιβεβαιωνόμαστε όταν λέμε ότι κάπως τα πράγματα φαίνεται να είναι καλύτερα σε σχέση με την κίνηση στους δρόμους της πόλης τις Παρασκευές. Έτσι και σήμερα υπάρχουν βεβαίως προβλήματα. Συγκεκριμένα στον Κηφισό θα ταλαιπωρηθείτε από τη Λένορμαν έως την Αχαρνών, αλλά ως εκεί που συνήθως έχουμε έτσι συνηθίσει πιο hardcore καταστάσεις, κάποια προβλήματα θα συναντήσετε και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Αυτά τα προβλήματα που επιμένουν είναι στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, όπως και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά, όπως και στην είσοδο του Πειραιά από Νέο Φάληρο. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου. Πόσο θέλω να σκέφτομαι ότι κάποιοι από εσάς σήμερα ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Οπότε ελπίζω η κίνηση στον Πειραιά έτσι μέχρι ένα σημείο να οφείλεται και σε αυτό. Κηφισίας Μεσογείων είναι μια χαρά αυτή την ώρα και η παραλιακή μια χαρά, κάποια μικρά προβληματάκια μόνο εκεί στην Πικροδάφνη, αλλά όχι κάτι εκτεταμένο, οπότε μια χαρά προχωράμε. Πάμε στις επιτυχίες μας. Taylor Swift έρχεται άμεσως τώρα. Είναι η Emma Banton, αυτό είναι το What Took You So Long, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα σε όλους.

Από τους R.E.M. The One I Love, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου. Τι ωραία που ήρθε η Παρασκευή και τι ωραία που ο Ίζη συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills και εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο soundist.gr κάθετο season 72 και να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast, την πρωινή μας εκπομπή που ακούτε εδώ στον Easy από τις 6.30 μέχρι τις 10 κάθε πρωί με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα 2 τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε πίσω και έτσι απλά το Easy Breakfast σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί λοιπόν και η Αλεξάνδρα και η Κάτια ήταν συντονισμένες, άκουσαν τα ονόματά τους, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι τους πληρώσαμε λογαριασμού συνολικής αξίας 211 ευρώ, αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.800 ευρώ. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να πάρετε κι εσείς μέρος και να διεκδικήσετε την πληρωμή ενός δικού σας λογαριασμού. Έρχεται η Ριάννα, σε λίγο και Queen, τώρα Harry Styles, τον

0: Show Must Go On στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 3 Ιουλίου. Ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Γιατί καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι, τι καλοκαίρι είναι αυτό. Αφενός και αφετέρου, μας έχουν λείψει, ρε παιδί μου, και τα πανηγύρια. Δεν χρειάζεται λοιπόν έτσι να περιμένουμε πότε θα βρεθούμε σε κάποιο χωριό ή σε κάποιο νησί για να απολαύσουμε το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, γιατί θα το απολαύσουμε την 3η 21 Ιουλίου. Τότε ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με παρουσιαστή αυτής της βραδιάς, τον Θάνο Κιούση. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, save the date για το μεγαλύτερο πανηγύρι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι γίνεται κάθε πρωί εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
3: Είστε τρελοί.
2: Τα απλώνω τα ρούχα.
3: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
2: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
3: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζει τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
2: Ναι, ρε.
3: Οπότε εσύ γιατί βάζει τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
2: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
3: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
2: Τι ζήτησες?
3: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Φουλ και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

Ball, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 11 βρισκόμαστε και θέλω λίγο να συζητήσουμε για τα αστρολογικά της ημέρας, γιατί πάρα πολύ ωραία μας τα λέει η Άση Μπίλιου και θέλω να σας τα μεταφέρω. Σήμερα λοιπόν που η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον Υδροχό,

0: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια τάση για υπερβολές, υπάρχει περίπτωση να είμαστε αναποφάσιστοι, να μην ξέρουμε λίγο τι θέλουμε. Και τι ωραία που τα λέει η Άση, η θάλασσα είναι αυτή που τα γιατρεύει όλα και στο μυαλό και την ψυχή, και μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια βόλτα στην κοντινότερη παραλία για να νιώσουμε τη θεραπευτική της δύναμη. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχει πάντα η μουσική, η τέχνη, ο κινηματογράφος, ό,τι ταξιδεύει το μυαλό μας είναι αυτό που χρειάζεται για να γαλινέψει η ψυχή μας αυτές τις μέρες και να χαλαρώσουμε. Πέρα από αυτά τα ωραία και έτσι γλυκούτσικα που μόλις σας ανέφερα, θέλω να συζητήσουμε κάτι για την αυριανή ημέρα. Οπότε και ο Άρης από τους Διδύμους θα συναντήσει για πρώτη φορά σε αυτό το ζώδιο τον ουρανό. Η ενέργεια αυτής της όψης είναι, διαβάζω, όπως η έκρηξη ενός ηφαιστείου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν την αυριανή ημέρα. Δεν θα είναι κατάλληλη ημέρα αύριο για να προκαλέσουμε καυγάδες ή να είμαστε έτσι ξεροκέφαλοι και αντιδραστική. Από την άλλη όμως, επειδή ο Άρης συμβολίζει το θάρρος και τη γενναιότητα, αν έχετε να παλέψετε για κάτι σημαντικό αύριο και να ενώσετε τις δυνάμεις σας μαζί με άλλους, αυτή η όψη μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Μπορεί να φέρει ουρανοκατέβατα σενάρια λύσεων, κάποια μπορεί να φαίνονται τρελά, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας αποτρέψει από το να φανταστείτε ότι τα πραγματοποιείτε και ότι τέλος πάντων τα υλοποιείτε. Αύριο όλα αυτά, ωραία πράγματα, τα βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αν θέλετε, βεβαίως μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες, να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
3: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου, μετά από 4 χρόνια επιτυχίας, ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
5: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
9: της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα δικαιώσει και τη διαγραφή του, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή κυρώσεων προκειμένου να κάνουν διορθώσεις στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υπέβαλαν στην εφορία έχουν οι φορολογούμενοι μέχρι και τις 15 Ιουλίου. Είναι η καθοριστική ημερομηνία κατά την οποία λήγει και η προθεσμία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές βρεφών και ενηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας δήλωσε ότι καταγράφηκαν περισσότεροι από 2.000 θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα και πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί.
12: Easy Sports.
13: Η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας και πέρασε στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Η Ελβετία έκανε το 2-0 επί της Αλγερίας και πέρασε στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Η Αυστραλία παίζει στις 9 το βράδυ με την Αίγυπτο στο Άρλινγκτον. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη κέρδισε με 2-1 σετ την Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Η Τζάσμιν Παολίνη θα είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη στην αυριανή αναμέτρηση.
12: Easy weather.
13: Έθριος ο καιρός στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Παρασκευής, 3 Ιουλίου. Σήμερα δεν ξέρω για σας πόσο χαίρομαι που ήρθε η Παρασκευή. Και να πεις ότι τίποτα φοβερά και τρομερά σχέδια. Όχι, έλα να έτσι μία αίσθηση ότι κάπως θα ξεκουραστούμε, θα πάρουμε τις ανάσες μας. Εννοείται, αν φεύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, σας ευχόμαστε ολόψυχα να περάσετε φανταστικά. Κάποτε λέγανε ότι τώρα ξεκινάνε οι διακοπές έτσι του πρώτου γκρουπ των ταξιδιωτών. Αν είναι όντως αυτό το case, σας ευχόμαστε τα καλύτερα, να γυρίσετε ανανεωμένοι και με γεμάτες τις μπαταρίες σας. Και πάρτε μας και μαζί σας μέσα από το sandwich.gr.

Another Day in Paradise εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από χθες λοιπόν όλος ο πλανήτης μιλάει για το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building και ξεδίπλωσε αυτό το πανό με ένα πολύ όμορφο μήνυμα αγάπης, το οποίο έλεγε: όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη. Ο λόγος λοιπόν για τον Ιβάν Μπέρκους και την Άντζελα Νικολάου. Πραγματοποιήθηκε μάλιστα και μία πρόταση γάμου εκεί στην κορυφή του Empire State Building. Πραγματικά οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές. Θα μπορούσαν άνετα να είναι από κάποια χολιγουδιανή ταινία. Εγώ αναρωτήθηκα πολύ αν είναι AI όλο αυτό που βλέπουμε, αλλά όχι, είναι πραγματικότητα, έγινε στα αλήθεια. Οι δυο τους λοιπόν είναι πολύ διάσημοι rooftopers, όπως λέγονται, άνθρωποι που τους αρέσει πάρα πολύ η αδρεναλίνη που φέρνουν τα ύψη, ο καθένας με τη δική του ξεχωριστή ιστορία, και μάλιστα από ό,τι διάβασα γνωρίστηκαν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από την αγάπη τους για τα ύψη και μέσα από την αγάπη τους για το να ανεβαίνουν στις κορυφές πολύ υψηλών κτηρίων σε όλον τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν ήρθε και η πρόταση γάμου για αυτό το ζευγάρι, που εκτός από αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες, έτσι έκανε και αυτό το statement για την δύναμη της αγάπης, γιατί καμιά φορά ξεχνιόμαστε λιγάκι, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο που περιβαλλόμαστε από όλα αυτά τα υλικά αγαθά, βλέπουμε συνεχώς αρνητικά πράγματα στις ειδήσεις, στο περιβάλλον μας, οπότε το να σου θυμίζει κάποιος πόσο σημαντική είναι η δύναμη της αγάπης και ειδικά με αυτόν τον τόσο extreme τρόπο, νομίζω ότι μόνο ένα χαμόγελο μπορεί να σου φέρει. Τώρα αν μπείτε στα social media αυτών των ανθρώπων, πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να συνοδεύεται από κάποια προειδοποίηση του τύπου: μην το δοκιμάσετε μόνοι σας, μην μπείτε στη διαδικασία να κάνετε κάτι παρόμοιο. Βέβαια οι δυο τους συνελήφθησαν, τους απαγγέλθηκαν διάφορες κατηγορίες, ωστόσο έκαναν την δήλωση που ήθελαν να κάνουν και ακούστηκαν σε όλο το πλανήτη. Could I have this kiss forever, Enrique Iglesias, Whitney Houston, για τη συνέχεια.

Sharp και You, το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Όσα χρόνια και αν περάσουν, μπορώ να τα ακούω και κάθε μέρα μου σας πω. Θα ακούμε παρέα εδώ στον Easy 97,2, 30 λεπτά και μετά τις 11. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Και μην ξεχνάτε ότι ο Easy 97,2 σας πληρώνει τους λογαριασμούς σας, γιατί τώρα ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Έχουμε να τακτοποιήσουμε διαμονές, μετακινήσεις. Τι ωραία που θα ήταν έτσι έναν ωραίο φουσκωμένο λογαριασμό να σας τον τακτοποιήσουμε εμείς, να γλιτώσετε τα χρήματά σας και να τα διοχετεύσετε κάπου αλλού, κάπου που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάρετε κάποια χαρά πίσω. Ο Easy 97,2 λοιπόν πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Μπείτε στο soundist.gr, κάθετο Easy 97,2, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονιστείτε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη. Και όταν ακούσετε το όνομά σας, καλέστε πίσω. Ο Easy τότε θα σας πληρώσει το λογαριασμό ακριβώς όπως έγινε σήμερα το πρωί και με την Αλεξάνδρα και με την Κάτια που ήταν συντονισμένες, άκουσαν τα ονόματά τους, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills τους πλήρωσε λογαριασμό συνολικής αξίας 211 ευρώ. Αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.800 ευρώ. Μα πραγματικά μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Benson Boone, Beautiful Things.

0: Jason, Pretty Woman, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 3 Ιουλίου σήμερα, και την Κυριακή στις 9 το βράδυ δεν χάνουμε στον Αντένα το μεγάλο τελικό του Your Face Sounds Familiar, το πιο εκρηκτικό σοου μεταμορφώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, με παρουσιαστή τον κορυφαίο Έλληνα στάρ Σάκη Ρουβά, στο οποίο θα απολαύσουμε τους 4 φιναλίστ Biased Beast, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνο Μαγκλάρα και Μέμο Μπεγνή, που θα ανέβουν για τελευταία φορά στη σκηνή και είναι αποφασισμένοι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής? Θα το δούμε την Κυριακή στις 9 στον Αντένα, στο μεγάλο τελικό του Your Face Sounds Familiar. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήστε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Οπα, τι κάνεις εκεί?
20: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
19: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
20: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.

0: Beyoncé και Halo στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Sea Jets. Και εγώ θα σας δώσω την ευκαιρία μέσα στην επόμενη ώρα να διεκδικήσετε ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή για όποιον προορισμό Sea Jets θέλετε. Μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Buongiorno Μαρία, Μαρία.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
4: Μπράβο κορίτσι,
2: χαιρόμαστε
4: 106
2: ιδιαίτερα.
4: Ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι δεν θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
5: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
4: Τέλειο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19

0: πλούσια ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
5: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
4: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
14: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκαγιά σε δασική έκταση σημειώθηκε νωρίτερα στην Καβάλα. Όπως αναφέρει, οι πυροσβεστικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και αέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Την παρέτηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με αιχμές κατά του κόμματος, κάνοντας άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά δεν έχει τα πολιτικά και τα κοινωνικά καύσιμα των περασμένων ετών. Εξιτήριο έλαβε νωρίτερα ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, ανέφερε σε δηλώσεις του. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που πραγματοποιούν 3 ναυτεργατικά σωματεία. Καταγγέλουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί εντός του μήνα η νομοθετική ρύθμιση που εξήγηλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καταργείται οριστικά η περικοπή του 70% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Η Taylor Swift και ο Travis Kelce, λίγο πριν το γάμο τους στο Madison Square Garden, προχώρησαν σε μια άκρος γενναιόδορη δωρεά που αγγίζει τα 26 εκατομμύρια δολάρια σε μια σειρά από φιλανθρωπικές οργανώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
15: Easy Sports.
14: Η Ελληνίδα τενίστρια Μάρια Σάκαρη κέρδισε με 2-1 σετ την Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Η Τζάσμιν Παολίνη θα είναι η αντίπαλος της Μάρια Σάκαρη στην αυριανή αναμέτρηση. Η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας και πέρασε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ελβετία έκανε το 2-0 επί της Αλγερίας και πέρασε στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Η Αυστραλία παίζει στις 9 το βράδυ με την Αίγυπτο στο Arlington.
15: Easy weather.
14: Έθριος ο καιρός στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα. Αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά, νότιες διευθύνσεις μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρια σε, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ στον Easy 97,2. Και σήμερα απολαμβάνουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα σας δίνω την ευκαιρία να διεκδικήσετε πολλά υπέροχα δώρα και είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να τα χάσετε. Σε λίγο I Know Sunshine, σε λίγο Let Your Go, αμέσως τώρα η Madonna με τα πολύ ωραία νέα της για τα οποία θα συζητήσουμε σε λίγο.

Είναι ο Sunshine εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παιδιά, όχι, εμείς και ήλιο έχουμε και καλοκαίρι έχουμε, και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε Seajets. Η Seajets και φέτος μας ταξιδεύει και μας ταξιδεύει πολύ γρήγορα, και έτσι με τη Seajets ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας. Σαλπάρουμε καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες, από 24,50 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα, τι να σας πω, με το μυαλό μας νομίζω ότι είμαστε ήδη εκεί. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει, και φυσικά μπορείτε να πάρετε και το αυτοκίνητό σας. Θα ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόχο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, και αμέσως τώρα σας έχω ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας. Φυσικά με επιστροφή μου στέλνετε τη λέξη Seajet στο Viber του Easy, το 698 το 1-972-972. Ένας τυχερός και σήμερα θα ανεδειχθεί μετά από κλήρωση και θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Σε λίγο Miley Cyrus και Flowers, αμέσως τώρα Relax, Take It Easy, εδώ στον Easy 97,2.

Bye bye εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι Παρασκευή, είναι 3 Ιουλίου. Το ότι είναι Παρασκευή πάρα πολύ μας ευχαριστεί, μας φτιάχνει από μόνο του τη διάθεση. Τώρα, αν σκεφτώ ότι κάποιο από εσάς μπορεί να φεύγετε κιόλας, είτε για Σαββατοκύριακο είτε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, με πιάνει ένας μίνι ενθουσιασμός, παρόλο που οι δικές μου αργούν ακόμα. Πάντως, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, θέλω να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας μέσα από το soundes.gr. Κάθετο season 72, εκεί ακούτε ολοζώντα να τονίζει πραγματικά από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Και βέβαια εκεί βρίσκεται πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο, το οποίο θα σας κρατήσει συντροφιά εκεί που θα είστε, εκεί που θα χαλαρώνετε. Podcasts μοναδικά, online radios, τα οποία σίγουρα θα σας ταξιδέψουν, θα σας ενθουσιάσουν. Πάρα πολλές επιλογές και σίγουρα μία κοντά στα δικά σας γούστα. Όλα αυτά λοιπόν στο soundis.gr, κάθετο season 72, στο οποίο βεβαίως μπορείτε να διαβάζετε και όλα τα μεγάλα μουσικά νέα για τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Σε λίγο Σαντάνα και Μαρία Μαρία, αμέσως τώρα είναι η Olivia Dean με αυτή την τεράστια επιτυχία So Easy to Fall in Love, εδώ στον Easy.

0: Κάρλος Σαντάνα, Μαρία Μαρία στον Ίζε 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής 3 Ιουλίου και ναι, είναι πραγματικότητα, συμβαίνει. Η Μαντόνα κυκλοφόρησε το Confessions 2, αυτό το άλμπουμ για το οποίο συζητάμε τόσο καιρό και αυτό το άλμπουμ που φυσικά είναι η συνέχεια του θρυλικού Confessions on a Dance Floor, ενός από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ της καριέρας της. Στην παραγωγή βρίσκεται και πάλι ο Stuart Price, θα βρούμε μέσα σε αυτό το άλμπουμ πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες και έτσι μετά από 2 δεκαετίες μετά το Confessions on a Dance Floor, η Μαντόνα επιστρέφει σε αυτόν τον ήχο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και μας φέρνει αυτό το άλμπουμ που συνδυάζει την νοσταλγία με τη σύγχρονη dance αισθητική. Είμαστε πάρα πολύ happy, εννοείται ότι μπορούμε να τα απολαύσουμε και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα ακούσουμε όλα αυτά τα καινούργια πράγματα που μας φέρνει αυτή η τόσο αγαπημένη μας καλλιτέχνη. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
3: Τι μας θύμισες, για πες.
2: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες. Όταν λέει αυτή τη φράση.
3: Θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
2: Για τις μπρίζες χώρισα.
3: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
2: Μεταφορικά το έλεγε.
3: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
2: Μεταφορικά τις άλλαζε.
3: Όχι, δεν είναι τίποτα.
2: Τίποτα, ούτε.
3: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
2: Έπεσε στην παγίδα, άρε Γιωργάκη, λοιπόν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς εγώ έρχομαι και σπίτι σας, να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: James Blunt εδώ στον Easy 97,2 και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Zeros. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Σε λίγο θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από πολύ πολύ αγαπημένο ασιατικό εστιατόριο. Γι' αυτό σας θέλω στην παρέα μου. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε

0: 92. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
14: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
15: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ομόφωνα ένοχοι κηρύχθηκαν από το τρεμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της κυρίας Τεχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Υπέστη εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια από την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με αιχμές κατά του κόμματος, κάνοντας άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα, 13 Ιουλίου, μέσω gov.gr. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε ότι η ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου El Niño βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να είναι υψηλής έντασης. Συγκεκριμένα, την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου αυξάνει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο. Το νέο της άλμπουμ Confessions 2 παρουσίασε χθες στο Λονδίνο η Μαντόνα σε ένα listening party. Σήμερα κυκλοφορεί ο δίσκος, όπου αποτελεί και τη συνέχεια του Confessions on a Dance Floor.
16: Easy Sports.
15: Φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού αύριο στις 6 το απόγευμα που αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Η Ελλάδα παίζει κόντρα στην Πορτογαλία την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στη Σαν Έλ Αρίνα για την έκτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο του Μουντο Μπάσκετ.
16: Easy Weather.
15: Έθριος ο καιρός στην Αττική από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και ελπίζω να απολαμβάνετε αυτήν την έντονη ζέστη που έχουμε και σήμερα. Καθώς το έχουμε πει πολλές φορές, ό,τι δεν μπορείς να το αποφύγεις, εκανόνισε κάπως να γίνει, να το απολαύσεις. Αυτό που σίγουρα απολαμβάνουμε είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Πολύ σε λίγο, I Follow Rivers, αμέσως τώρα από τον Chris Isaac, είναι το Wicked Game εδώ στον Easy 97,2.

2,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στην παρέα μας τα Wagamama, γιατί εκεί food is life και το καταλαβαίνεις πανεύκολα από το νέο τους καλοκαιρινό μενού που είναι γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν. Από τα νέα όσοι ζούσι, που είναι μια νέα πρόταση σούσι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry udon μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου, κάθε πιάτο είναι ένας ακόμα λόγος για να βρεθείτε στα Wagamama στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή έξοδο με την παρέα. Και αν θες περισσότερους λόγους, να σας πω ότι αποκλειστικά στο Wagamama στο Μοναστηράκι συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi από 15,90 και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90. Μία δροπιταγή αξίας 50 ευρώ σας έχω αμέσως τώρα από το αγαπημένο Wagamama. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy το 6981-972-972 γράφοντας απλά τη λέξη Wagamama. Ένας τυχερός αναδεικνύεται μετά από κλήρωση και σήμερα. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Χιπ στον Λάι για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

When the rain begins to fall, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να, αυτά δεν μπορώ. Στην Αττική ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε σου λέει και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Τώρα, μέσα σε αυτή την κάψα να βρέξει κιόλας, ξέρετε, αυτή η υγρασία που θα ακολουθήσει θα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά anyway, νομίζω ότι κάπου κάπως το γεγονός ότι σήμερα είναι Παρασκευή τα κάνει όλα λίγο πιο εύκολα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, αφού ξεκινήσαμε μετά του καιρού, να τα πούμε και αυτά. Και βεβαίως η θερμοκρασία σήμερα αναμένεται να φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Εσπρέσο για τη συνέχεια εδώ στο Easy.

0: J-Lo, Love Don't Cost a Thing, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο διαβάζω, το οποίο έχει τίτλο «Η προσωπικότητα ίσως επηρεάζει το προσδόκιμο ζωής περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε». Συνοψίζεται στο εξής, σε μία τάκα που είχαμε ακούσει παλιότερα σε ένα αγαπημένο σύριαλ, το οποίο έλεγε «Γλύκανε λίγο, μην είσαι σε κακό χρόνο να έχεις». Στην πραγματικότητα αυτό το άρθρο, αυτό θέλει να μας πει, ότι η προσωπικότητά μας μπορεί να επηρεάσει το πόσο θα ζήσουμε. Μπορεί για δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα να εστίαζε σε παράγοντες όπως η διατροφή, η άσκηση, το κάπνισμα ή η κληρονομικότητα. Τα τελευταία χρόνια όμως η ψυχολογία αποκτά όλο ένα σημαντικότερο ρόλο στη συζήτηση. Έτσι λοιπόν υπάρχουν νέες μελέτες που δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και συμπεριφερόμαστε ίσως επηρεάζει όχι μόνο την ποιότητα της ζωής, αλλά και τη διάρκεια της. Η νευρωτικότητα λοιπόν, η τάση για έντονο άγχος και η συναισθηματική αστάθεια συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, ενώ η ευσυνειδησία που μπορεί να περιλαμβάνει κάποια αυτοπιθαρχία και κάποια οργάνωση φάνηκε να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θνησιμότητας. Οπότε αφήστε το άγχος, αφήστε τα νεύρα, αφήστε τις εντάσεις, αφήστε τα όλα στην άκρη, γιατί δεν είναι μόνο ότι ας πούμε έτσι μας χαλάνε τη διάθεση και μας χαλάνε απλά το ζεν, μας επιβαρύνουν γενικότερα, οπότε κάπως πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να είμαστε λίγο περισσότερο ευδιάθετοι, να είμαστε λίγο περισσότερο πειθαρχημένοι και ευσυνείδητοι. Αυτά λένε οι επιστήμονες, δεν τα λέω εγώ. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα
11: στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
17: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Last Kiss Star εδώ στον Easy 97,2. Last Kiss δεν ξέρω, αλλά Last Song σίγουρα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που σας αφήνω. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5 και αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Εύχομαι τη Δευτέρα να τα ξαναπούμε με ωραία, ανανεωμένη διάθεση, να έχουμε γεμίσει τις μπαταρίες μας και εννοείται ότι θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά το Easy Breakfast στις 10 το πρωί εδώ στον αγαπημένο μας Easy. Να μου είστε καλά, ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο από μένα, πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μαστίχο τύφη.
7: Η αδελφή μου, που

0: Γίνε μαμά, τρέχει γιατί...
1: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
2: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
5: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
6: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
9: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο TAEK Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσης, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών στα ειδικά και μουσικά μαθήματα, οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια καθώς και στα αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Επίσης, ξεκίνησε και η διαδικασία αποστολής των βαθμολογιών μέσω SMS. Οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός για τη ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας για τις συντάξεις. Ομόφωνα ένοχοι κηρύχθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αφανασία Ρέπα για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς την επιβολή κυρώσεων προκειμένου να κάνουν διορθώσεις στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υπέβαλαν στην εφορία έχουν φορολογούμενη μέχρι και τις 15 Ιουλίου. Είναι η καθοριστική ημερομηνία κατά την οποία λήγει και η προθεσμία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η Taylor Swift και ο Travis Kelce, λίγο πριν το γάμο τους στο Madison Square Garden, προχώρησαν σε μια άκρος γενναιόδορη δωρεά που αγγίζει τα 26 εκατομμύρια δολάρια σε μια σειρά από φιλανθρωπικές οργανώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
13: Easy Sports.
14: Η Αυστραλία κυνηγάει την πρόκριση για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζοντας απόψε στις 9 το βράδυ με την Αίγυπτο στο Arlington. Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει αύριο την Τζάσμιν Παολίνη για τον 4ο γύρο του Wimbledon. Φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού αύριο στις 6 το απόγευμα που αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Η Ελλάδα παίζει κόντρα στην Πορτογαλία την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στη Σανέλ Αρίνα για την 6η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο του Μοντομπάσκετ.
13: Easy weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου είναι πιθανό στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά, νότιες διευθύνσεις μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 5 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε εδώ στον Easy 97,2. Είναι Παρασκευή, επιτέλους, 3 Ιουλίου σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Μαρία Φραγκάκη, μόλις ήρθα, θα μείνω για τις επόμενες 3 ώρες στην παρέα σας. Μαζί θα περάσουμε και το σημερινό μεσημέρι Παρασκευής, μαζί θα κλείσουμε και αυτήν την εβδομάδα, η οποία είναι και άκρος καλοκαιρινή. Λοιπόν, 69-81-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και σήμερα. Ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Με Whitney Houston ξεκινάμε σήμερα. I wanna dance with somebody. Ό,τι πρέπει για Παρασκευή αυτό το τραγούδι. Μας φτιάχνει τη διάθεση. Έρχονται και άλλες πολλές επιτυχίες, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Και Harry Styles έχω, και Nick έχω, και Madonna. Θέλω να μείνετε εδώ. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλά να περάσουμε.

Μεσημέρι Παρασκευή, εδώ στον Easy 97,2. Ζέστη έχει, πολύ ζέστη. Πάμε όμως να δούμε πώς εξελίσσεται η σημερινή ημέρα αστρολογικά. Λοιπόν, να ξέρετε ότι είναι μια μέρα η οποία αυξάνει τις προσδοκίες μας από τη μία, αλλά επιτείνει και την τάση για υπερβολές, για αναποφασιστικότητα, αλλά έχουμε και μια αστάθεια στις επιθυμίες μας. Λοιπόν, ποια είναι η λύση? Προτείνω εγώ τώρα να πάμε μια βόλτα στη θάλασσα. Τα γιατρεύει όλα η θάλασσα, και την ψυχούλα μας και το μυαλό μας, το αδειάζει. Μακάρι να έχουμε, να έχετε κι εσείς τη δυνατότητα, κι εγώ δηλαδή, που δεν το βλέπω, να κάνουμε μια βόλτα σε μια παραλία. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ζέστη έχει ούτως ή άλλως, και η θάλασσα πάντα τα θεραπεύει όλα όσα μας απασχολούν. Αλλιώς, ξέρετε τι, παραμένετε εδώ στο Easy 97,2, γιατί και η μουσική τα θεραπεύει όλα, φυσικά, γενικότερα η τέχνη. Ό,τι ταξιδεύει το μυαλό μας, κάνει καλό στο μυαλό μας, στη ψυχή μας. Κάτι θα βρούμε, δεν μπορεί. Σαββατοκύριακο έρχεται κιόλας. Δεν μας φοβάμαι, θα τη βρούμε την άκρη. That's the way it is. Celine Dion, ακούμε εδώ στον Easy.

Do anything for love και meet love. Και εμείς κάνουμε τα πάντα για εσάς. Και το πιο σημαντικό, πληρώνουμε τους λογαριασμούς σας με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills Easy με τον Easy. Σήμερα το πρωί η Αλεξάνδρα και η Κάτια ήταν οι δύο τυχερές, ήταν συντονισμένες και πάρα πολύ γρήγορες. Κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα μας και το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 211 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμούς δικού σας συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.800 ευρώ και συνεχίζουμε. Οπότε μπείτε στο soundis.gr / Easy 972. Για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, να είστε συντονισμένοι καθημερινά φυσικά στο Easy Breakfast και στον Easy, γιατί μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος ή η επόμενη που θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς σας.

0: Είσαι στο Νίζι 97,2. Καλό σας μεσημέρι και πάλι. Μαρία Φραγκάκη στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy από τις 2 μέχρι και τις 5. Και ετοιμαζόμαστε και μετράμε αντίστροφα για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Είναι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη, 21 Ιουλίου, λοιπόν, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ιναλάν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και όλο αυτό συμβαίνει φυσικά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε για ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Ροξέτ, μείνετε εδώ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
3: Είστε τρελοί.
2: Τα απλώνω τα ρούχα.
3: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
2: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
3: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
2: Ναι, ρε.
3: Οπότε εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
2: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
3: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
2: Τι ζήτησες?
3: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
12: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
17: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα.

0: Summer Wine και στην υγεία σας. Είμαστε λίγο πριν από τις 3. Μεσημέρι Παρασκευής και υπάρχει ωραία διάθεση ξεκάθαρα μόνο και μόνο επειδή είναι Παρασκευή. Έτσι όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Είμαστε εδώ στο Νίζι 97,2. Καλησπέρα στη Μαριάννα, καλησπέρα στο Στέλιο, αλλά και στο Θωμά που επικοινώνησαν μαζί μου. Στο Viber του Easy μπορείτε και εσείς να μου στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα 6981-972-972. Πάμε όπως είμαστε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου, να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικό για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
15: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
15: με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών στα ειδικά και μουσικά μαθήματα, οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, καθώς και στα αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Επίσης, ξεκίνησε και η διαδικασία αποστολής των βαθμολογιών μέσω SMS. Ο Πρωθυπουργός, σχετικά με την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου για την περικοπή των συντάξεων χειρίας, τονίζει ότι σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα. Με νομοθετική ρύθμιση, καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, στο 35% όπως όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανότος. Δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ αν υπάρχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα, 13 Ιουλίου, μέσω gov.gr. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε ότι η ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου El Niño βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να είναι υψηλής έντασης. Συγκεκριμένα, την περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου αυξάνει την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο. Νέο τραγούδι για την Καναδή στάρ Celine Dion, όπου οι θαυμαστές της αναμένουν και τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι. Ο τίτλος του νέου γαλλόφωνου τραγουδιού που σήμερα κυκλοφορεί είναι Pardon, Bonjour, Merci.
16: Sports.
17: Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει αύριο την Τζάσμιν Παολίνη για τον τέταρτο γύρο του Wimbledon. Φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού αύριο στις 6 το απόγευμα που αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Η Ελλάδα παίζει κόντρα στην Πορτογαλία την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στη Σανέλ Αρίνα για την έκτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο του Μουντομπάσκετ. Η Αυστραλία κυνηγάει την πρόκριση για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου παίζοντας απόψε στις 9 το βράδυ με την Αίγυπτο στο Arlington.
16: Easy weather.
17: Γενικά έθριος ο καιρός από το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου είναι πιθανό στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιες διευθύνσεις μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Η Z97,2 επιστρέψαμε λοιπόν. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, 3 Ιουλίου σήμερα. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2. Εδώ μαζί σας μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στη Μαρία που μου έστειλε το μήνυμά της και μας ακούει από την Πάτρα. Καλησπέρα στη Δήμητρα. Καλησπέρα στο Βασίλη και στο Δημήτρη που επίσης επικοινώνησαν μαζί μου. Τα φιλιά μου σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Όπου κι αν είστε, μα όπου κι αν είστε, αν έχετε πάρει τους δρόμους, αν έχετε μπει σε κάποιο πλοίο και φεύγετε για Σαββατοκύριακο, όταν με το καλό φτάσετε, πάλι μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ. Στον Easy, με ένα κλικ μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Forever Young αμέσως τώρα.

είναι ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και πάρα πολύ προσεκτική όταν λαμβάνεις προσκλητήριο γάμου από κάποιο φίλο ή φίλη. Λοιπόν, διαβάζω για μία παράξενη ιστορία, την οποία μοιράστηκε μία ανώνυμη χρήστρια στο Reddit, ασυνήθιστη ακόμα και για τον κόσμο των γάμων που έχει αρκετά παράδοξα. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή πριν από κάποιους μήνες είχε λάβει από μια παλιά συμφοιτήτριά της και φίλη της ένα save the date για το γάμο της, τον επικείμενο γάμο της, τον οποίο θα έκανε σε εξωτικό προορισμό της Ασίας. Η κοπέλα λοιπόν έκλεισε τα εισιτήριά της, αεροπορικά, τα οποία ήταν και ακριβά, ξεπερνούσαν τα 1000 δολάρια, μέχρι που είχε μια δυσάρεστη έκπληξη. Η φίλη της λοιπόν, η Νύφη, επικοινώνησε με την παρέα των παλιών συμφοιτητών της σε ένα ομαδικό τσάτ και τους έγραψε ότι αναγκάζεται να αποσύρει την πρόσκληση για το γάμο της, γιατί δεν υπάρχουν πολλές επιλογές διαμονής. Τότε λοιπόν η κοπέλα της έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα και της εξήγησε ότι πριν από κάποιες μέρες αγόρασα τα αεροπορικά εισιτήρια, τα οποία είναι και πανάκριβα. Θα προσπαθήσω να τα ακυρώσω, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ. Καταλαβαίνω ότι ο χώρος που έχεις στη διάθεσή σου είναι περιορισμένος. Θα δω τι μπορώ να κάνω, όσο πιο ευγενικά της το είπε κτλ. Τότε η Νύφη της απάντησε ότι θα προσπαθούσε να βρει μια λύση, ενδεχομένως να αναγκαστεί εντός εισαγωγικών να καλέσει έστω αυτήν τη φίλη της, αρκεί να μην το έλεγε στους παλιούς συμφοιτητές του στην υπόλοιπη παρέα. Προφανώς εκείνη αισθάνθηκε απέσια, αισθάνθηκε πάρα πολύ αμήχανα στην ιδέα και μόνο να πάει στο γάμο, ενώ οι υπόλοιποι φίλοι τους δεν θα πήγαιναν και θα έπρεπε να το αποκρύψει. Και μάλιστα έγραψε την ιστορία στο Reddit και γράφει ότι αναρωτιέμαι αν ήταν αυτός πραγματικά ο λόγος και ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από αυτό. Γι' αυτό σας λέω, όταν λαμβάνετε προσκλήσεις για γάμους, βαφτίσεις κτλ., βεβαιωθείτε πρώτα ότι είστε 100% καλεσμένοι, ειδικά αν το event πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε κάποιο μακρινό προορισμό και θα πρέπει να κλείσετε εισιτήρια, διαμονές κτλ. Taylor Swift, ακόμα εδώ στον Easy.

Like the way I do. Στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εδώ στο Easy 97,2. Και έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο για εσάς τώρα, από τη Σεπτώνα, η οποία Σεπτώνα από το 1975 φροντίζει για εμάς, φροντίζει την καθημερινή προσωπική περιποίηση με ποιότητα και αξιοπιστία. Τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα, με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει πολύ πολύ απαλά την επιδερμίδα μας και με μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Καταλαβαίνετε ότι μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Έχω για εσάς φανταστικό δώρο, μπορείτε να κερδίσετε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft. Στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη Σεπτώνα, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 69 81 9 2 για να κερδίσετε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα.

0: Καλό σας μεσημέρι, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 είναι Παρασκευή σήμερα, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ και αυτή την Κυριακή στις 9 μη χάσετε στον Αντένα το μεγάλο τελικό του Your Face Sounds Familiar, του πιο εκρηκτικού σοου μεταμορφώσεων της ελληνικής τηλεόρασης που παρουσιάζει ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνα στάρ. 4 φιναλίστ δίνουν για τελευταία φορά έτσι το καλύτερό τους εαυτό, ανεβαίνουν για τελευταία φορά στη σκηνή και είναι αποφασισμένοι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Ποιος θα είναι άραγε ο μεγάλος νικητής? Θα το μάθουμε αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα. Πάμε τώρα σε ένα πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Έχω Stevie Wonder μόλις επιστρέψω. Έχω Christina Aguilera. Έχω. Οπότε τι κάνετε? Μένετε εδώ στο Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινούμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
12: Κι εγώ εκεί μπήκα.
11: Κι εγώ.
12: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
10: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
17: Όπα!
19: Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
18: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
23: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
22: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
24: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
25: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.

0: Χριστίνα Αγγιλέρα, μόλις ακούσαμε Jean in a Bottle. Εδώ στον Easy 97,2 είμαστε. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη έχουμε, αλλά και μια αστάθεια την έχουμε στον καιρό. Και συννεφιές έχουμε και βροχούλες έχουμε. Και από ό,τι βλέπω και την... το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο τουλάχιστον σίγουρα, η αστάθεια θα διατηρηθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας και από ό,τι βλέπω και εδώ στην Αττική υπάρχει πιθανότητα βροχής και αύριο Σάββατο. Εντάξει, θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Άντε, να πάμε για μπάνιο την Κυριακή. Αλλά τουλάχιστον την Κυριακή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει καλύτερο καιρό, θα έχει ηλιοφάνεια. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 4 όπως είμαστε για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Και στον υπόλοιπο κόσμο επιστρέφω με Cindy Lauper και Αντέλ εδώ στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια.

0: Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξιχνίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν κάθε στοιχείο με σκοπό και την ταυτοποίηση των δραστών. Την ίδια ώρα το σύνολο της πορείας των ερευνών βρίσκεται στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Την άμεση αποκατάσταση 22 θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαια ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς με επιστολή του στο Υπουργείο Υγείας. Ειδικότερο σύλλογος καταγγέλει ότι η μεταφορά 14 θέσεων προς το Αττικό μετά την αλλαγή καθεστώτος στην Αγία Βαρβάρα αποδυναμώνει επικίνδυνα το νοσοκομείο και τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να καταγράφονται ήδη όπως αναφέρουν στις παθολογικές κλινικές. Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 6 το απόγευμα, ξεκινάει και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Να σημειωθεί ότι η φιλοξενία των βρεφών και των νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 23:49 το βράδυ. Η υποβολή, υπενθυμίζεται, των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Παρά τις έντονες οικονομικές πιέσεις, γεωπολιτικές αναταράξεις και την κλιματική κρίση, ο τουρισμός στην Ευρώπη δείχνει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα για το 2026 και καταγράφηκε άνοδο με το 81% των πολιτών να σχεδιάζει αποδράσεις μέχρι και τον Νοέμβριο. Η Νότια και η Μεσογειακή Ευρώπη τώρα παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος των προτιμήσεων, με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα να διατηρούν τα σκύπτρα των πιο δημοφιλών προορισμών.
12: Easy Sports.
11: Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Μίλαν μετά από μια κακή σεζόν στους Ρωσονέρι και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νάπολη.
10: Easy weather.
11: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται ο καιρός για σήμερα Παρασκευή. Από το απόγευμα μάλιστα αναμένονται όμως πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι πνέουν 3 με 4 και από το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιες διεύθυνσεις μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα παραθαλάσσια, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2, καλώς ήλθατε μόλις τώρα συντονιστήκατε. Μήνε μεσημέρι Παρασκευής, 3 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή από τις 2 στα ραδιοφωνά σας. Μέχρι και τις 5 για μία ώρα ακόμη. Καλησπέρα στην Κυριακή, καλησπέρα στο Θεόφιλο. Καλησπέρα και στην Αγγελική αλλά και στο Θάνο. 69-81-9-72-9-72. Ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιακή Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Καλησπέρα σε εσάς που είστε συντονισμένοι από την Πάρο μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App. Τα φιλιά μου και εσάς που μας ακούτε από το Ρέθυμνο, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από το Γήθιο. Όπου και αν είστε με ένα κλικ, μπορείτε να είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα μας και σήμερα και κάθε μέρα μέσα από το Soundiz.

Jackson είναι αυτός, προφανώς, εδώ στον Easy 97,2. Είναι καλοκαίρι, οι ζέστες καλά κρατούν, ανεβαίνει η θερμοκρασία γενικότερα και έχουμε τον καλύτερο προορισμό να πάτε για να δροσιστείτε. Έχουμε το απόλυτο δώρο βασικά για να δροσιστείτε, το Waterfun Water Park, το οποίο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Πηγαίνεις πανεύκολα εκεί, είναι ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί θα κάνετε ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, θα απολαύσετε τις νεροτσουλήθρες και θα χαλαρώσετε φυσικά κάτω από τις ομπρέλες εκεί στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Είναι το τέλειο καλοκαίρι και είναι εδώ δίπλα. Μας. Μπείτε στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα για το τι θα συναντήσετε εκεί και πόσο ωραία θα περάσετε. Έχω τώρα για εσάς ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για να πάτε οικογενειακώς εκεί και να περάσετε πάρα πολύ ωραία στο Waterfun Water Park. Γράφετε τη λέξη Water Park, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 69 81 972.

Elvis Costello και She. Υπέροχο τραγούδι εδώ στο Easy 92. Λοιπόν, και μαθαίνω ότι η Πενέλοπε Κρούς, 52 ετών σήμερα, σκέφτεται σοβαρά να βγάλει δίπλωμα οδήγησης, γιατί δεν οδηγεί. Και η αφορμή για να το σκεφτεί αυτό είναι ένα δώρο που της έκανε ο Μπόνο, τον YouTube. Είναι πολύ καλή φίλη. Της έκανε δώρο λοιπόν για τα γενέθλιά της ένα αυτοκίνητο. Οπότε, λέει η Πενέλοπε Κρούς, δεν γίνεται ο καλύτερός σου φίλος να κάνει μια τέτοια κίνηση, να σου χαρίζει ένα αυτοκίνητο δώρο για τα γενέθλιά μου και εγώ να μην έχω δίπλωμα οδήγησης. Οπότε, αυτός είναι ο λόγος που σκέφτομαι τώρα, ακόμα και στα 52, να βγάλω δίπλωμα οδήγησης. Μοιράστηκε αυτήν την ιστορία σε μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα σε εκπομπή. Και μάλιστα είπε ότι μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά μου χάρισε ένα αυτοκίνητο ο κολλητός μου, Μπόνο, και νομίζω ότι αυτό είναι η απόλυτη όθηση για να το κάνω. Τώρα, μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι ο λόγος που δεν οδηγούσε ήταν ότι δεν είχε λεφτά να πάρει αυτοκίνητο, έτσι, για όνομα του Θεού. Και αν με ρωτάτε, νομίζω ότι δεν θα βγάλει ούτε τώρα δίπλωμα οδήγησης η Πενέλοπε Κρούς, γιατί βασικά δεν τις χρειάζεται κιόλας, γιατί έχει οδηγούς για να την πηγαίνω φέρνουν, λέω εγώ τώρα.

0: Μεσημέρα, απόγευμα Παρασκευής. Μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Και ένας οδηγός ταξί έκανε το εξής. Καταγράφηκε βασικά ένα περιστατικό, ακόμη ένα περιστατικό αυθαίρετης χρέωσης από οδηγό ταξί, αφού ο συγκεκριμένος οδηγός δεν είχε νόμιμη επαγγελματική άδεια, χρέωσε σε τουρίστες που πήρε κούρσα 170 ευρώ για τη διαδρομή αεροδρόμιο Ακρόπολη. Φυσικά και έκαναν καταγγελία οι τουρίστες, γιατί όσο και να μην ξέρουν τις χρεώσεις στην Ελλάδα, φαντάζομαι ότι μπορούν να αντιληφθούν, έχουν τη στοιχειώδη νοημοσύνη. Έκαναν καταγγελία λοιπόν, και φυσικά ο οδηγός εντοπίστηκε. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καν νόμιμη επαγγελματική άδεια. Συνελήφθη λοιπόν, δεν λειτουργούσε φυσικά το ταξίμετρο, και αντιλαμβάνεστε ότι χρέωσε τη διαδρομή περισσότερο από 4 φορές πιο πάνω, γιατί κανονικά η διαδρομή αυτή κοστίζει περίπου 40 ευρώ. Εκείνο ζήτησε από τους τουρίστες 170 ευρώ. Αν είναι δυνατόν, σχεδόν ένα αεροπορικό εισιτήριο. Εντάξει, κραυγαλαίο. Προφανώς και δεν είναι όλοι οι οδηγοί ταξί σε αυτή την φάση, εννοείται. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, ευτυχώς. Και συμβαίνει όμως, και δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Μου έχει τύχει και εμένα προσωπικά να με χρεώσουν πολύ παραπάνω σε διαδρομή που πήρα και εδώ στην Ελλάδα, βέβαια, ειδικά από αεροδρόμιο ή από λιμάνι, αλλά και στο εξωτερικό. Εκεί πρέπει να είμαστε alert φυσικά και να κάνουμε την καταγγελία, γιατί αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά πρέπει έτσι να εντοπίζονται και να τακτοποιούνται όπως πρέπει. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο break για σήμερα και πολύ πολύ σύντομο. Επιστρέφω, μείνετε εδώ. Έχω Taylor Dane εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ, συντροφική σχέση.
3: Τι μας θύμισες, για πες.
2: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες. Όταν λέει αυτή τη φράση.
3: Θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό τον λόγο.
2: Για τις μπρίζες χώρισα.
3: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
2: Μεταφορικά το έλεγε.
3: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
2: Μεταφορικά τις άλλαζε.
3: Όχι, δεν είναι τίποτα.
2: Τίποτα, ούτε.
3: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
2: Έπεσε στην παγίδα, άρε Γιωργάκη, καημέν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Επιμένεις?
11: Επιμένω.
10: Να το κάνουμε?
11: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
10: Εσύ μπορείς δηλαδή?
11: Έτσι νομίζω.
10: Δηλαδή θέλεις?
11: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
10: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
11: Τι να σου πω.
12: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
12: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.

0: Καλά, θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 εδώ στο Easy 97,2. Μείνετε εσείς εδώ γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε υπέροχο το Σαββατοκυριακό σας.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
11: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
10: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
11: Τι μπάνιο.
12: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
11: Τι μπάνιο.
12: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
14: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
1: Easy News.
15: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι σήμερα στην πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή του Δήμου Αχαρνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Εκτεταμένες έρευνες γίνονται για τη σύλληψη των δραστών της τριπλής δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Το οπτικό υλικό μάλιστα και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών αναλύονται σε εργαστήρια ενώ εξετάζονται και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Τις τελευταίες ώρες τώρα ενισχύεται το σενάριο που θέλει οι εμπλεκόμενοι στα χτυπήματα να είναι 4 και όχι 3. Την πολυτελή ζωή 7 μελών εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσαν πολίτες τερμάτισε το ελληνικό FBI μετά από επιχείρηση στο Ζεφύρι. Ειδικότερα οι δράστες ανάμεσα

Στους οποίους και τα δύο αρχηγικά στελέχη παρουσιάζονταν ως λογιστές ή υπάλληλοι του ΔΔΕ, καταφέρνοντας να αποσπάσουν πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ από τον περασμένο Μάρτιο. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αφορά οφειλές χρονικών περιόδων έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Ωστόσο, προϋπόθεση οι οφειλές αυτές να μην ήταν ρυθμισμένες κατά την 21η Απριλίου του 2026 ή να μην έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός και πιθανόν να αυξηθεί. Ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος ζήρκησε περίπου από τις 20 έως και τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Easy Sports. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Φύτεσε σε φιλικό παιχνίδι στις 15 Ιουλίου στο Sport Park Lona Park. Το βασικό στάδιο μάλιστα της προετοιμασίας της ΑΕΚ θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία με την ένωση να πιάνει δουλειά από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Το πρώτο στάδιο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου. Easy weather. Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ από το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι και απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιες διευθύνσεις μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων
1: των εποχών. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείτε και σούπερ δώρα. Σε λίγο έχω ακτοπλοϊκά εισιτήρια για εσάς, οπότε θέλω να μείνετε συντονισμένοι για να τα διεκδικήσετε. Είναι Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου με πάρα πολύ ζέστη, αλλά έχει και κάτι συννεφιές. Έχει γίνονται και κάτι περίεργα. Ελπίζω να μην έχουμε αυτά που είχαμε μέσα στον Ιούνιο, να βρέχει δηλαδή το Σαββατοκύριακο. Όχι, όλα θα πάνε καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες και θα το κάνουμε με άκρος καλοκαιρινό τρόπο. Ace of Base, All That She Wants.

Ήταν ο Phil Collins In the Air Tonight στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχουμε καύσωνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, όμως μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποια πολύ απλά βήματα, είτε θέλουμε να μείνουμε στο σπίτι, είτε να βγούμε έξω, για να μην ζεσθενόμαστε όλη την ώρα. Τουλάχιστον όχι τόσο πολύ. Στο σπίτι, το πρώτο και πιο απλό βήμα είναι η σκίαση. Αν κρατήσεις, λέει, κλειστά τα παντζούρια και τις κουρτίνες από νωρίς, μπορείς να κρατήσεις τη θερμοκρασία αισθητά πιο χαμηλά, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Όταν κινείσαι στην πόλη, δηλαδή αποφάσισες να κάνεις μία βόλτα, το μυστικό είναι η στρατηγική. Σκιερές διαδρομές, συχνά διαλύματα και φυσικά πάντα καλή ενυδάτωση, γιατί το νερό είναι ο καλύτερος σύμμαχος απέναντι στη ζέστη. Το επόμενο tip είναι, αν χρησιμοποιείς κλιματιστικό, να έχεις μια σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς. Θεωρείται ιδανική τόσο για την υγεία όσο και για την κατανάλωση ενέργειας. Και εγώ δεν αντέχω καθόλου αυτούς που βάζουν το air condition στους 18 βαθμούς. Anyway, και φυσικά μην ξεχνάμε και το στυλ. Ελαφριά φαρδιά ρούχα και από φυσικά υφάσματα βοηθούν να το σώμα να αναπνέει. Αυτά ήταν τα tips που μπορώ να δώσω εγώ για τον καύσωνα που έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Ελπίζω να πιάνουν όλα αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε. Serial έρχονται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Stop Killing Time.

Kim Wilde, θονίζει 90,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έφτασε η ώρα για τα ακτοπλοϊκά. Το καλοκαίρι ξεκινά στο Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά. Ετοιμαστείτε λοιπόν για νησί με το νέο Andros King της Golden Star Ferries που ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο goldenstarferries.gr και φύγατε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Για να διεκδικήσετε όμως δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον ορισμό θέλετε εσείς, μου στέλνετε Golden στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε τώρα την Olivia Dean. Αμέσως μετά έρχεται και ο Daniel Merriweather, αλλά και η No Doubt εδώ στο Easy 97,2.

0: No Doubt και Don't Speak βρέθηκε και στην κορυφή του Easy Top 500. Το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Όπως έχουμε πει, καλοκαίρι και πανηγύρι πάνε μαζί. Το αυθεντικό λοιπόν Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. Την 3η 21 Ιουλίου, Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα είναι ένα βράδυ αξέχαστο. Παρουσιαστής αυτής της βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και η χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε δεν το χάνετε και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. 3η 21 Ιουλίου, Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο οι Modern Talking έρχονται στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερίνα, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
12: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
11: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαρία, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
16: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
15: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
20: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ.

0: πάρτι με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση. Και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία και στήχησε τη ζωή, υπενθυμίζεται, σε σύζυγο του Βάγια. Όπως και έγινε γνωστό, ο κ. Νέστορας έφτασε στο σπίτι της οικογένειας και εμφανώς συγκινημένος χαρακτήρισε τη σύζυγό του ηρωίδα, λέγοντας πως οι δράστες είναι αρρωστημένα μυαλά. 3-24 ώρα μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας Συνοδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα, οι κάτοικοι παραμένουν σε κατάσταση αναμονής και έντονης ανησυχίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί απάντηση για τα αίτια του συμβάντος. Να σημειωθεί ότι οι ιδιοκτήτες και ένοικοι του διπλανού κτηρίου εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός των κατοικιών τους, καθώς αναμένεται η αξιολόγηση της στατικότητάς του μετά από την απομάκρυνση μπάζων από τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και στην περιοχή Πνέων ισχυρή άνεμη, ενώ λίγο μετά τις 5 εκδόθηκε και μήνυμα 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν και τις οδηγίες των αρχών. Να συνεχιστεί κανονικά η δίκη για τα Τέμπη, ζητά ο Σύλλογος Πληγέντων από το δυστύχημα και να γίνουν και δεκτά τα αιτήματα για την αναβάθμιση των κατηγοριών. Αφορμή πάντως για την ανακοίνωση αποτελεί ανάκληση εντολής προς τον δικηγόρο του ενός εκ των κατηγορουμένων. Επιπλέον, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί η δίκη σε πεδίο προσωπικών, κομματικών και μικροπολιτικών συμφερόντων. Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 6 το απόγευμα, ξεκινάει και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφών υπηακού σταθμού της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Να σημειωθεί ότι η φιλοξενία των βρεφών και των νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 23:49 το βράδυ, ενώ η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Easy Sports.
4: Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση ρίχνεται στη μάχη της φάσης των 32 του Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσει το πράσινο ακροτήρι με στόχο και την πρόκριση στους 16.
3: Easy weather.
4: Για σήμερα, Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ από το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότιες διευθύνσεις μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Hit 7,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 5 κάνουμε τα απογεύματα μας καλύτερα μέχρι και τις 9. Το βράδυ αυτό θα κάνουμε και σήμερα, τώρα είμαστε λίγα λεπτά μετά από τις 6 απόγευμα Παρασκευής, με πάρα πολύ ζέστη. Όμως είμαστε μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο να πάμε να κάνουμε τις βουτιές μας, να δροσιστούμε, να περάσουμε ωραία. Και βλέπω και κάτι αστεία ότι ίσως έχουμε κάποιες βροχές αύριο Σάββατο, αλλά θα το παραβλέψω, θα κάνω πως δεν υπάρχει καν. Σε λίγο σας κάνω το τραπέζι με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Coldplay, Teddy Swims, Alex Warren. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με τους Queen και Another One Bites the Dust.

Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και πάμε να παίξουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Όμως πριν από αυτό θέλω να σας πω ότι με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan είναι σήμερα η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery και συνεχίζει πολύ δυναμικά με νέο opening store στη διεύθυνση Αθηνών 13, ένα lunch γεμάτο φοβερές γεύσεις που είναι η χαρά των Pizza Lovers και λαχταριστές δοκιμές από τις νέες premium pizzas με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Και 30 χρόνια τώρα η Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν την διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν να ευχηθούμε στο νέο κατάστημα και πάμε να παίξουμε. Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας, εσείς μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή και μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Σήμερα θα παίξουμε με πολλά τυριά, λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέικς παρμεζάνας, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Μπαίνετε και στο site της Pizza Fan για να κάνετε το σκονάκι σας στο 6981-972-972 τις απαντήσεις σας. Συνεχίζουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, Amy McDonald και This is the Life. We'll be right back.

Ήταν ο Black, Wonderful Life στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σχεδόν έχει φτάσει το Pay Your Bills στις 33.000 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2 καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς και σήμερα το πρωί η Αλεξάνδρα και η Κάτια ήταν συντονισμένες. Κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 211 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, μπείτε και εσείς στο soundist.gr καθετος Easy 97,2, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή μες στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Πάμε τώρα να απολαύσουμε τον Teddy Swims. Αυτό είναι το Bad Dreams.

0: Coldplay και Sky Full of Stars. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και τώρα σας έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo. Είναι το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Προτέργεια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Εκεί θα συναντήσουμε κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα το εισιτήριό σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και επιστρέφω με τον βασιλιά της pop και ένα από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
3: Είστε τρελοί.
2: Τα απλώνω τα ρούχα.
3: Στεγνοτήριο, δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
2: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
3: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
2: Ναι, ρε.
3: Από ότι εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιος.
2: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
3: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
2: Τι ζήτησες.
3: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Plus. Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.

0: στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και πάω λίγο στα του Μουντιάλ, γιατί διαβάζω πως ο Justin Bieber φαίνεται να ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026. Οι διοργανωτές μέχρι στιγμής σχεδιάζουν ένα ιστορικό πρώτο halftime show με ονόματα όπως η Madonna, η Shakira αλλά και η BTS, και αν τραγουδήσουν όλοι αυτοί, δηλαδή και ο Justin Bieber αλλά και όλοι αυτοί που σας είπα, μιλάμε ότι το ημίχρονο δεν θα είναι απλά μισή ώρα, μπορεί να κρατήσει και 45 λεπτά και να ξεχάσουμε οριακά ότι βλέπουμε τελικό Μουντιάλ. Δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς, περιμένουμε να μάθουμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα εμφανιστούν στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ, αλλά σίγουρα θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σοου. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι στην παρέα σας με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.

0: εισιτήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά σπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
5: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Πέντε άτομα ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένας προσωρινά κρατούμενος κρίθηκαν την πρώτη μέρα των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εκεφέρεται ένα δραστηριοποιητό στο χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία των απολογιών ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών θα συνεχιστεί και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υποθάλψη εγκληματία. Ειδικότερα, το δικαστήριο, υιοθετώντας πλήρως την εισαγγελική πρόταση, διαχωρίζει τη δικογραφία και για τους δύο κατηγορουμένους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το αδίκημα της επεξαγωγής εγγράφου, προκειμένου να εκδικαστεί υπόθεση από το ανώτερο δικαστήριο, καθώς η βλάβη που φέρεται ότι προκάλεσαν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας με ενίσχυση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, υπέγραψαν ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΙΕ Μάνος Μανουσάκης. Τέλος στην αγωνία 100.000 δικαιούχων συντάξεων χειρίας του ιδιωτικού τομέα, βάζει το Υπουργείο Εργασίας, φέρνοντας νομοθετική ρυθμίση στη Βουλή που ακυρώνει τις επικειμένες περικοπές. Παράλληλα, περίπου 12.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί μειώσεις από το 2020 θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται άμεσα κατά 50%, πιθανότατα από το Σεπτέμβριο. Στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού ταξί προχώρησε το πρωί της Παρασκευής σήμερα η αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταξί φέρεται να χρέωνε Αμερικανούς τουρίστες 175 ευρώ για μία διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ποσό είναι 4 φορές μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο κόμιστρο. Easy Sports. Ο Άρης προχώρησε σε μια κίνηση όσον αφορά τη διοίκηση της ΠΑΕ, μιας και ανακοίνωσε την μεταγραφή του Αβραμ Γκραντ με τον Ισραηλινό ποδοσφαιράνθρωπο να παίρνει σημαντικό ρόλο στους Θεσσαλονικείς. Easy weather. Γενικά αίθριος ο καιρός για σήμερα Παρασκευή, ενώ από το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 3 με 4 και από το απόγευμα στα νότια και ανατολικά, νότιες διευθύνσεις μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα καθημερινά. Από τις 5 μέχρι και τις 9, αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Όση ζέστη και να έχει, εμείς είμαστε εδώ για να δροσιστούμε με τις επιτυχίες τις οποίες ακούμε. Ελπίζω να βρίσκεστε κι εσείς κάπου δροσερά, είτε να πίνετε κάτι δροσερό, είτε ακόμα καλύτερα σε μια παραλία. Έχω σε λίγο ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, η γάμη και η βαφτίση. Στο ραντάρ της εφορίας, μείνετε μαζί μου γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, εδώ στον Easy 97,2.

Unbreak My Heart, Tony Braxton στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και ήταν που ήταν δύσκολο να κανονίσεις ένα γάμο ή μια βάφτιση, τώρα γίνεται για ακόμα πιο δύσκολο, καθώς στο ραντάρ της εφορίας έχουν μπει οι γάμοι και οι βαφτίσεις και έρχεται ψηφιακό πελατολόγιο. Πιο συγκεκριμένα, η ΑΔΕ επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην ουσία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταχωρούν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο, με τα στοιχεία να διασταυρώνονται αυτόματα με το My Data. Έτσι λοιπόν, οι ελεκτές θα μπορούν να εντοπίζουν πιο εύκολα περιπτώσεις όπου δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες αποδείξεις και η μη καταχώρηση πελατών μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα, ενώ σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παραβάσεων προβλέπεται ακόμη και προσωρινό λουκέτο στην επιχείρηση. Καλά θα πάει και αυτό. Ελπίζω να είναι πιο εύκολο από όσο ακούγεται και να μην σου παίρνει τον ίδιο χρόνο με το ποιον θα καλέσεις στο γάμο ή τη βάφτιση. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, Νταβίδ Αμιάνο και Next Summer στον Easy 97,2.

Ήταν ο Τζο Κόκερ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, 30 λεπτά μετά από τις 7, και αύριο έχουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall για ένα πολύ ξεχωριστό Football Arcade Experience, και θέλω να πάτε από εκεί για να παίξετε με αυθεντικά ρετρό ποδοσφαιρικά games, να δοκιμάσετε το σκορ σας και να μπείτε στο παιχνίδι. Γιατί η επιτυχία είναι να βρίσκεις λόγους να πανηγυρίζεις κάθε μέρα, και αυτός είναι ένας λόγος. Από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι θα βρίσκεται εκεί ο Βασίλης Κουμεντάκος και θα αναλάβει τα decks για να παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, οπότε μην το χάσετε. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 μέχρι και τις 2 ο Easy 97,2 θα είναι στο Athens Metro Mall. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται ο Ed Sheeran, τώρα Dido και White Flag.

0: Απόγευμα Παρασκευής, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες θέσεις για το Let's Meet On Board με τον Easy 97,2 την επόμενη Τετάρτη στις 8 Ιουλίου και στις 8 η ώρα το απόγευμα. Σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα έχουμε θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκεί η παραγωγή του Easy 97,2 θα αναλάβουν τα decks και θα χαρίσουν σε όλους ένα μοναδικό Sunset Disco DJ set και θα βάλουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και θα αφήσουμε το Engine Organic Gin την πιο φρέσκια άφηξη στα gin να ανεβάσει τον ρυθμό της βραδιάς. Για όσους θέλουν να ζήσουν αυτή την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία, πρέπει να μπουν γρήγορα στο soundist.gr να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και να διεκδικήσουν διπλή πρόσκληση με finger food και ποτά κερασμένα. Let's meet on board με τον Easy 97,2 θα είναι ένα αξέχαστο πάρτι. Πάμε να κάνουμε μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφω σε λίγο με Irene Cara στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
9: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπε στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
19: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
20: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
19: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
20: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
19: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
20: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.

0: το Blue Jeans, Lana Del Rey στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, λίγα λεπτά πριν από τις 8, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Τις τελευταίες σας καλησπέρες τις στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, και μιας και έρχεται ένα πολύ καυτό Σαββατοκύριακο, στείλτε και κάποια πρόταση για παραλία εδώ, κοντά στην Αθήνα, αλλά όχι από τις γνωστές. Θέλω κάτι πιο ψαγμένο και δεν θα το πω σε κανέναν. Θα μείνει μεταξύ μας. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες εδώ, στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
7: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνω και αγάπη.

0: έχει πίτσος.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2 απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Επιμένεις?
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε?
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
6: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
8: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
5: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
11: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εντοπιστούν και οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Την ίδια ώρα, βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα αποτυπώνει και τα πρώτα λεπτά μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία. Μία βαριά βιομηχανία εικονικών συνταγογραφήσεων και απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ, η οποία λειτουργούσε ανενόχλητη για τουλάχιστον 6 χρόνια, εξαρθρώθηκε από την Ελλάς με την οικονομική ζημία για το δημόσιο να υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 5.429 ψευδώς εκδοθείς σε συνταγές. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί το αρχηγικό μέλος σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 9 άτομα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, όπως και έγινε γνωστό από την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4, ενώ υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εκδόθηκε και μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού ταξί προχώρησε το πρωί σήμερα η αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταξί φέρεται να χρεώνει Αμερικανούς τουρίστες 175 ευρώ για μία διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Ως και 20 εκατομμύρια άτομα αναμένονται, σύμφωνα με τις αρχές του Ιράν, στο λαϊκό προσκύνημα για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, 4 μήνες μετά τον θάνατό του σε βομβαρδισμό κατά την πρώτη ημέρα της επίθεσης στο Ιράν. Οι τελετές θα διαρκέσουν

5 ημέρες με την νεκρική πομπή να ταξιδεύει σε 3 πόλεις του Ιράν και 2 του Ιράκ. Easy Sports. Παρέλθον από τη Βαλένθια αποτελεί και επίσημα ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Πιο συγκεκριμένο, ο Ισπανός προπονητής είχε επεκτείνει τον περασμένο Μάρτιο, υπενθυμίζεται τη συνεργασία του με τη Βαλένθια έως και το καλοκαίρι του 2028. Ωστόσο, έκανε χρήση του όρου που υπήρχε στο συμβόλαιό του, κατέβαλε την προβλεπόμενη ρήτρα και αποχώρησε από την ομάδα προκειμένου να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Easy weather. Για αύριο Σάββατο, καιρό στην Αττική αναμένεται αρχικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού θα υπάρξει από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πίσω στην παρέα σας. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και περνάμε μαζί τα απογεύματά μας. Τα κάνουμε καλύτερα από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου με πάρα πολύ ζέστη. Το ξέρω, λίγο υπομονή. Έρχεται το Σαββατοκύριακο να πάμε να κάνουμε τις βουτιές μας και να περάσουμε υπέροχα. Έχω 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Beatles, Harry Styles, Andrew Donalds, Bonnie Tyler. Αυτή είναι λίγη από τους καλλιτέχνες τους οποίους θα απολαύσουμε, αλλά θα ξεκινήσουμε με ένα από τα πολύ αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια των Queen, You Don't Fool Me, στον Easy 97,2 αμέσως τώρα.

Holding out for a hero, Bonnie Tyler στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και τρία ακόμη εισιτήρια για την φάση των 16 του Μουντιάλ βρήκαν κάτοχο, με Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία να συνεχίζουν την πορεία τους. Στην διοργάνωση η Ισπανία επικράτησε άνετα με 3-0 της Αυστρίας, ενώ η Πορτογαλία πέτυχε μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Κροατία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι και τον Γκονζάλο Ράμος να χαρίζει την πρόκριση στις καθυστερήσεις. Γενικά αυτό το Μουντιάλ έχει πολύ ωραίες ανατροπές. Αν ήταν και μια φυσιολογική ώρα να μπορούμε να τα βλέπουμε, ωραία θα ήταν. Επίσης την πρόκριση εξασφάλισε και η Ελβετία που νίκησε με 2-0 την Αλγερία χωρίς να συναντήσει και ιδιαίτερες δυσκολίες, και σήμερα περιμένουμε το Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο και η Κολομβία-Γκάνα για να δούμε ποιες θα είναι οι 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου που θα αναμετρηθούν, για να δούμε και ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2.

Είναι πολύ αγαπημένο από τους Τότο, Αφρικα στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2, το Pay Your Bills, καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί η Αλεξάνδρα και η Κάτια ήταν συντονισμένες, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 211 ευρώ. Και συνεχίζουμε. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή με στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Όταν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και αυτό ήταν. Ξεμπερδέψατε, γιατί το Pay Your Bills και το Easy Breakfast θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αρκεί μόνο να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills έχει πληρώσει λογαριασμό συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.800 ευρώ. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2.

0: ξεχωρίζαν το Let It Be, The Beatles, στον Easy 94,2. Τι να πει κανείς για αυτό το τραγούδι, πραγματικά υπέροχο. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και πάω στα κινηματογραφικά μας νέα, καθώς διαβάζω πως ο Tom Hanks ετοιμάζεται για τη νέα του κινηματογραφική επιστροφή με την ταινία The Comebacker. Πρόκειται για ένα δράμα με φόντο το baseball και επανενώνει και τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό με την σκηνοθέτηδα Μαριέλ Χέλλερ μετά την επιτυχημένη του συνεργασία στην ταινία Μια υπέροχη μέρα στην γειτονιά. Έχουμε περίπου ένα χρόνο να δούμε τον Tom Hanks σε κινηματογραφικό project, αν εξαιρέσει το ότι έκανε τη φωνή του Woody στο Toy Story 5, και αυτή η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου του 2027 και είναι ήδη μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες κινηματογραφικές πρεμιέρες που θα γίνει μέσα στο 2027. Αναμένουμε και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας τα πω. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Gloria Gaynor και Robbie Williams για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
3: Τι μας θύμισες, για πες.
2: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες. Όταν λέει αυτή τη φράση.
3: Θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
2: Για τις μπρίζες χώρισα.
3: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
2: Μεταφορικά το έλεγε.
3: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
2: Μεταφορικά τις άλλαζε.
3: Όχι, δεν είναι τίποτα.
2: Τίποτα, ούτε.
3: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
2: Έπεσε στην παγίδα, άρε Γιωργάκη, λοιπόν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα τζιν, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπε στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή,
9: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
16: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
17: Αχ, θα τρελαθώ, καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
16: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
17: Αν είμαι, λοιπόν, τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
16: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
18: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

τον Ρόμπι Williams και το Phil θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και αυτήν την ώρα τα απογεύματα μας τα περνάμε μαζί. Θα ανανεώσουμε τώρα το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ακριβώς στις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Και μην ξεχνάτε ότι μένετε συντονισμένοι και το Σάββατο Κυριακό στον Easy 97,2, Σάββατο αλλά και Κυριακή από τις 8 μέχρι και τις 10 σας κρατά συντροφιά η Ιωάννα Καραθανάση. Το βράδυ του Σαββάτου εννοείται ότι παρτάρουμε με το Easy Party Mix με το Βασίλη Κουμεντάκο από τις 9 μέχρι και τις 12 και το βράδυ της Κυριακής.

0: το ρυθμό της βραδιάς. Let's meet on board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κυβερνητικά στελέχη αποδίδουν σε επίθεση υβριδικού χαρακτήρα τη διαρροή οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο και εμφανίζεται ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος να συνομιλεί δήθεν με Ουκρανό αξιωματούχο. Ενώ στην πραγματικότητα, όπως αναφέρουν οι πηγές, πρόκειται για Ρώσους φαρσέρ που δημοσιοποίησαν το βίντεο. Να σταματήσει η κυβέρνηση να δίνει λευκή επιταγή στις ΗΠΑ. Στην εξωτερική πολιτική, υπογράμμισε κατηγορηματικά ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ελλάδας άσκησε κριτική στον Πρωθυπουργό ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ, όπως την πρόσβαση αόριστης διάρκειας σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της κύριας ναυτικής βάσης στην Κρήτη. Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψευδούς

συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης σύνταγων φαρμακευτικών σκευασμάτων προχωρεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο μάλιστα της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθη το φερόμενο αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 γιατροί, δημόσια νοσοκομεία και διοκτήτες ή διαχειριστές φαρμακείων. Μήνες μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν προετοιμάζει μαζική κηδεία για τον Χαμενέη. Επίσης, αναφέρει ότι έως και 20 εκατομμύρια άτομα αναμένονται σύμφωνα με τις αρχές του Ιράν στο λαϊκό προσκύνημα για την κηδεία του. Παρά τις έντονες οικονομικές πιέσεις, τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την κλιματική κρίση, ο τουρισμός στην Ευρώπη δείχνει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα για το 2026 και καταγράφει και άνοδο, με το 81% των πολιτών να σχεδιάζει αποδράσεις μέχρι και τον Νοέμβριο. Η Νότια, μάλιστα, και η Μεσογειακή Ευρώπη παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος των προτιμήσεων, με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα να διατηρούν τα σκύπτρα των πιο δημοφιλών προορισμών. Easy Sports. Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Αλ Νασρ για τα επόμενα 2 χρόνια. Easy weather. Ο καιρός για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριο. Στο μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ βελτίωση του καιρού θα υπάρξει από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond.

0: είπες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφιξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
4: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
0: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που άγνωστος μπαίνει στην πιλωτή της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάβα Αναστασιάδη, και αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο. Στη συγκεκριμένη κάμερα ασφαλείας κατέγραψε ένα άτομο, το οποίο κατεβαίνει από το περιαστικό δάσος φορώντας τζιν, παντελόνι, μαύρη μπλούζα, καπέλο και μαντιλί στο πρόσωπο. Ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος εξηγεί πως η συνομιλία του με τους Ρώσους Φαρσέρ, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, εμφανιζόταν ένα deepfake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ, προϊόν εξαιρετικής προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και όχι οι δύο Φαρσέρ όπως έχει γραφτεί. Και με επιστροφή των Ελλήνων πολιτών που είχαν φύγει στο εξωτερικό για δουλειά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, καταγράφει έρευνα του ΟΑΣΑ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στο μεταξύ στην τέταρτη θέση, σύμφωνα με το επικαιροποιημένα στοιχεία μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού, ως προς τον επαναπατρισμό, καθώς από τις 773.000 αποχωρήσεις έχουν ήδη μετρηθεί 473.000 επιστροφές. Τέλος στην αγωνία των 100.000 δικαιούχων συντάξεων χειρίας του ιδιωτικού τομέα, βάζει το Υπουργείο Εργασίας.

φέρνοντας νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή που ακυρώνει τις επικείμενες περικοπές. Παράλληλα, περίπου 12.000 συνταξιούχοι του δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί μειώσεις από το 2020 θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται άμεσα κατά 50% πιθανότατα από το Σεπτέμβριο. Ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 2.595, σύμφωνα με ανακοίνωση της μεταβατικής Προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη τύπου τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να ανεβαίνει, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει αύριο Σάββατο τη Τζάσμιν Παολίνη, φιναλίστ του 2024 και νούμερο 17 στην παγκόσμια κατάταξη. Easy weather. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται έθριος, ενώ το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού θα υπάρξει από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζει τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζει τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Να σταματήσει η κυβέρνηση να δίνει λευκή επιταγή στις ΗΠΑ στην εξωτερική πολιτική, υπογράμμισε κατηγορηματικό Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ελλάδας άσκησε κριτική στον Πρωθυπουργό ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ, όπως την πρόσβαση αόριστης διάρκειας σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της κύριας ναυτικής βάσης στην Κρήτη. Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν το νέο ΠΗ μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο πλαίσιο μάλιστα συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθη το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα. Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού ταξί προχώρησε χθες Παρασκευή η αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταξί φέρεται να χρέωσε Αμερικανούς τουρίστες 175 ευρώ για μία διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ποσό είναι 4 φορές μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο κόμιστρο. Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 6 το απόγευμα, ξεκίνησε και η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για την σχολική χρονιά 2026-2027. Να σημειωθεί ότι η φιλοξενία των βρεφών και των νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 23:49 το βράδυ. Η υποβολή, υπενθυμίζεται, των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Παρά τις έντονες οικονομικές πιέσεις, γεωπολιτικές αναταράξεις και την κλιματική κρίση, ο τουρισμός στην Ευρώπη δείχνει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα για το 2026 και καταγράφει και άνοδο, με το 81% των πολιτών να σχεδιάζει αποδράσεις μέχρι και τον Νοέμβριο. Η Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος των προτιμήσεων, με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα να διατηρούν τα σκύπτρα των πιο δημοφιλών προορισμών.
0: Easy Sports.
1: Η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει αύριο Σάββατο την Τζάσμιν Παολίνη, φιναλίστ του 2024 και νούμερο 17 στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Easy weather.
1: Ο καιρός για αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται εθρίος, ενώ το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες. Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό τον λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στην παγίδα. Άρε, Γιωργάκη, λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

εικονικών συνταγογραφήσεων και απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ, η οποία λειτουργούσε και ανενόχλητη για τουλάχιστον 6 χρόνια, εξαρθρώθηκε από την Ελλάς, με την οικονομική ζημία για το δημόσιο να υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 5.429 ψευδώς εκδοθείς σε συνταγές. Για την υπόθεση, μάλιστα, έχει συλληφθεί και το αρχηγικό μέλος, ενώ σε δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 9 άτομα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, όπως και έγινε γνωστά από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ενώ υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 5 εκδόθηκε και μήνυμα 112 στους κατοίκους, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού ταξί προχώρησε το πρωί της Παρασκευής εχθές η αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ταξί φέρεται να χρέωνε Αμερικανούς τουρίστες 175 ευρώ για μία διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Το συγκεκριμένο ποσό είναι 4 φορές, όπως επισημαίνεται, μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο κόμιστρο. Έως και 20 εκατομμύρια άτομα αναμένονται, σύμφωνα με τις αρχές του Ιράν, στο λαϊκό προσκύνημα για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενέη, 4 μήνες μετά το θάνατό τους σε βομβαρδισμό κατά την πρώτη μέρα της επίθεσης. Οι τελετές θα διαρκέσουν 5 μέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, με την νεκρική πομπή να ταξιδεύει σε 3 πόλεις του Ιράν και 2 του Ιράκ. Easy Sports. Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Αλ Νασρ για τα επόμενα 2 χρόνια. Easy weather. Για σήμερα Σάββατο, καιρό στην Αττική αναμένεται αρχικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ βελτίωση του καιρού θα υπάρξει από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζει τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζει τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα και σήμερα μόλις συντονιστήκαμε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και ξεκινά και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα εδώ φυσικά στον Easy 97,2 λοιπόν, όπου παρακολουθούμε και αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να ευχηθώ σε όλους και σε όλους τους ακροατές καλό Σαββατοκύριακο, γιατί σήμερα έχουμε μπει στην αγαπημένη μας τροχιά, Σάββατο λοιπόν 4 Ιουλίου. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και μαζί θα δούμε όπως κάθε μέρα άλλωστε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική βεβαίως πρόγνωση καιρού, και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι θα αλλάξουμε λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και θα περάσουμε στην τελευταία μας ενότητα με τα απολαυστικά μας τραία από το χώρο του πολιτισμού, από το χώρο του θεάματος. Οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε για άλλη μία μέρα μαζί και αναλυτικά. Ξεκινάμε καθιερωμένα με την πρώτη μας ενότητα, ξεκινάμε καθιερωμένα με τις πολιτικές ειδήσεις έτσι όπως έτρεξαν για σήμερα, και πάμε να ξεκινήσουμε και με το πρώτο μας θέμα. Να σας ενημερώσω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στο Παίδων Πεντέλης και την δέσμευσή του για την μεγαλύτερη τηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός λοιπόν, που επισκέφθηκε χθες το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, όπως σας προανέφερα, στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Ενώ μεταξύ άλλων τόνισε πως η κυβέρνηση δεν φοβάται να κινητοποιήσει και ιδιωτικά κεφάλαια για να μετατρέψει το ΕΣΥ σε ένα σύγχρονο σύστημα. Να σημειωθεί πως τη δέσμευση αυτή είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία και στους πολίτες το 2023 και όπως είπε γίνεται πράξη, όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος και στην μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με παρεμβάσεις σε πάνω από 150 κέντρα υγείας, όπως επίσης και πάνω από 80 νοσοκομεία, όπως και είπε. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων στην Πεντέλη, το οποίο και ανακαινίστηκε με την, κινητοποίηση, συγχωρέστε με, πόρων από την Kaizen Foundation, ύψος γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα, όπως σημειώνεται, είχαν ξεκινήσει και πριν από περίπου 2 χρόνια. Και ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τους χώρους αυτού του ανακαινισμένου πλέον νοσοκομείου. Επίσης, παρόν ήταν και ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος, με τον πρώτο να τονίζει πως ο Πρωθυπουργός ασχολείται ο ίδιος τα τελευταία χρόνια προσωπικά με την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ στάθηκε και στα κίνητρα τα οποία δίνονται πλέον στους γιατρούς, γεγονός το οποίο έχει μετατρέψει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως είπε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ελκυστικό εργοδότη, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως υπάρχουν και πολλές αιτήσεις για τις προκηρύξεις που γίνονται. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να περάσουμε στην Θεσσαλονίκη με αφορμή και τις συμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τις προηγούμενες μέρες και παρακολουθούμε πολύ στενά το θέμα και όλες τις εξελίξεις που έχουμε. Να μεταφέρω ότι οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών της εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, η οποία θυμίζω ότι στήχησε και τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και είχε και σε αποτέλεσμα τον τραυματισμό ακόμα 3 ανθρώπων. Στη Θεσσαλονίκη, όπου πέφτει και το βάρος των ερευνών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συμμετείχε και σε ευρεία σύσκεψη που διήρκησε χθες για 3 ώρες στο αστυνομικό μέγαρο με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σκέψης ήταν η αξιολόγηση των μέχρι στιγμής στοιχείων και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών με στόχο τον εντοπισμό τόσο των φυσικών όσο και των πιθανών ηθικών αυτούργων των εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να σημειώσουμε ότι οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Θα τα δούμε αναλυτικά και στην αμέσως επόμενη ενότητα στα εσωτερικά μας θέματα. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, βιντεοληπτικό υλικό αλλά και κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Να δω κάποια άλλα στοιχεία. Την ίδια ώρα, στο σημείο της επίθεσης, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Τα δύο οχήματα που καταστράφηκαν ολοσχερώς απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Και να θυμίσω ότι επέστρεψε από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ο Παναγιώτης Νέστορας, εμφανώς συγκλονισμένος από την εικόνα καταστροφής που αντίκρισε. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου την αποχώρησή του από το κόμμα ανακοίνωσε χθες ο μέχρι πρώτην ως εκπρόσωπος τύπου Κώστας Ζαχαρίδης.

Κυριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία και ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει και την στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Στη δήλωσή του, ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρει ότι στις κρίσιμες στιγμές στην πολιτική και στο δημόσιο βίο πρέπει να μιλάμε ανοιχτά και καθαρά, επισημαίνοντας πως η ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα που, όπως σημειώνει, κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Όπως υποστηρίζει, το νέο εγχείρημα αναδιατάσσει τον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και φαίνεται ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών. Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, να υπογραμμίσουμε ότι υποστηρίζει ότι το κόμμα βρίσκεται εκ νέου σε περίοδο έντονης εσωστρέφειας. Ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να παραμείνει σε έναν ΣΥΡΙΖΑ που θα ακολουθήσει διαφορετική εκλογική πορεία από εκείνη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ προσθέτει ακόμα ότι η μετατόπιση αυτή έχει ήδη συντελεστεί στον δημόσιο λόγο του κόμματος, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί να συμμετέχει σε έναν ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα, πολύ περισσότερο εάν αναπτυχθεί εχθροπάθεια και αντιπαράθεση με μη πολιτικούς όρους. Αυτά λοιπόν υποστήριξε ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος και αποχώρησε από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ξανά. Συνεχίζουμε στον Αλέξη Τσίπρα. Να σταματήσει η κυβέρνηση να δίνει λευκή επιταγή στη ΣΥΠΑ. Στην εξωτερική πολιτική υπογράμμιση, ο Αλέξης Τσίπρα σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο πρόεδρος της Ελλάς άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως την πρόσβαση αόριστης διάρκειας σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της κυρίας ναυτικής βάσης στην Κρήτη, αντί να προβλέπεται τακτική, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ανανέωση της συμφωνίας με επαναδιαπραγμάτευση των όρων. Αντιπαρέβαλε ακολούθως τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος δεν έχει επιτρέψει την χρήση βάσεων στην χώρα του. Αναφερόμενος στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνης, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι αν και αναγκαίο δεν πρέπει να γίνει σε βάρος των κοινωνικών δαπανών. Ενώ όσον αφορά τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης για όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάνοντας λόγο για αόρατο φόρο διαφθοράς που στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική. Κάθε ευρώ, είπε, που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία, τόνισε, επισημαίνοντας πως 70% των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή. Αυτά τόνισε χαρακτηριστικά και κατηγορηματικά ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε μόλις και χθες. Για να περάσουμε τώρα ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας και υποστηρίζοντας ότι το αφήγημα περί ασφάλειας έχει καταρρεύσει εντελώς και ότι το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος. Στην ανακοίνωση γίνεται και αναφορά, να σας πω, και στις αποκαλύψεις που αφορούν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης εικόνας, την οποία και συνδέει με υποθέσεις υποκλοπών, κενά στην κυβερνοασφάλεια και αύξηση της εγκληματικότητας και, όπως σημειώνει ακόμα, τα γεγονότα αυτά διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα περί αποτελεσματικού κράτους. Παράλληλα, τονίζεται, και κλείνουμε με αυτό, ότι όταν πλήττονται οι δικλείδες προστασίας στην κορυφή του κρατικού μηχανισμού, δεν επηρεάζεται μόνο η εικόνα της κυβέρνησης, αλλά και η αξιοπιστία της χώρας, εντείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας προς τους πολίτες. Να προχωρήσουμε και στο ΠΑΣΟΚ, βεβαίως. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ζητά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Στάνου Ντόκου, καθώς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος, έχει δει το φως δημοσιότητας βίντεο από καταγεγραμμένη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας με Ρώσους υπηκόους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν από την πλευρά του, στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, τονίζει ότι ο σύμβολος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών στην Ελλάδα, κάνοντας μάλιστα και ανάλυση αντικτύπου του Ουκρανικού ζητήματος σε αυτές, ενώ μοιράζεται μάλιστα και πληροφορίες για την αποστολή του διοικητή ΤΣΕΙΠ στο Κίεβο. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, να δούμε τι ανέφερε για το ίδιο ακριβώς ζήτημα και το ΚΚΕ, όπου το γραφείο τύπου του κόμματος, σχολιάζοντας το βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη συνομιλία του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Στάνου Ντόκου με άτομα παρουσιάζοντας τους Ουκρανοί αξιωματούχοι, αναφέρει ότι το μεγαλύτερο κενό ασφάλειας δεν αφορά το ίδιο το περιστατικό της συνομιλίας, αλλά την εγκληματική πολιτική εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, την οποία και αποδίδει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για πολιτική που, όπως αναφέρει, δεν αμφισβητείται επαρκώς από τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτό αναφέρει το γραφείο τύπου του ΚΚΕ. Συνεχίζει, λέει,
ότι αναφέρεται μάλλον το ΚΚΕ και σε αποσπάσματα τις συνομιλίες, εκφράζοντας και έντονη ανησυχία για το περιεχόμενό της, ενώ άσκει κριτική στην στάση που αποδίδει στον Έλληνα αξιωματούχο σχετικά με ενδεχόμενες στρατιωτικές εξελίξεις και τη διαχείριση μάλιστα της πληροφορίας. Παράλληλα, σημειώνει ως ενδεικτικό του κινησμού το γεγονός ότι συνέχεια τίθεται ζήτημα πιθανής συνεργασίας για συμπαραγωγή θαλάσσιων ντρόνς με την Ουκρανία. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν και από το ΚΚΕ για το θέμα του κύριου Θάνο Ντόκου. Να δούμε και τις κυβερνητικές πηγές τι αναφέρουν. Προϊόν υβριδικής επίθεσης με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποτέλεσε η συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση των κυβερνητικών πηγών. Σημειώνεται ότι πρόκειται για βίντεο που έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγες ώρες και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Θάνος Ντόκος σε άτομα τα οποία εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι, ωστόσο ήταν Ρώσοι φαρσέρ. Σημείωσαν δε ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους ευρωπαϊκούς αξιωματούχους. Αυτά σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση, σημειώνω ξανά, κυβερνητικών πηγών, και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τα πολιτικά μας, τις πολιτικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε λοιπόν μόλις τώρα. Στην πρώτη ενότητα εδώ του σημερινού μας μαγκαζίνου στον Easy, το οποίο μόλις και έχει ξεκινήσει, έχουμε πολλά να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο, και βεβαίως με τις επόμενες ενότητες που έρχονται σε πάρα πολύ λίγο. Μένετε εδώ συντονισμένοι και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Με συγχωρείτε, τα είπα αρκετά γρήγορα γιατί ο χρόνος βλέπω τρέχει. Σε επόμενη ενότητα λοιπόν που επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, έρχεται η εσωτερική επικαιρότητα. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε και εμείς.

Και βεβαίως λοιπόν πάμε να προχωρήσουμε στο σημείο αυτό σε αμέσως επόμενη ενότητα και στήλη τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Ιζ 97,2 στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει και συνεχίζουμε αναλυτικά με όλες τις ενότητές μας και τα θέματα επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες, να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Σήμερα λοιπόν Σάββατο, θυμίζω 4 Ιουλίου. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Θα δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα μας και σήμερα και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με την εσωτερική δημοσιογραφία μας έτσι όπως έτρεξε για σήμερα. Πάμε να δούμε τα νεότερα σχετικά με τον εκρηκτικό μηχανισμό που ουσιαστικά τοποθετήθηκε και στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη. Θα δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις που έχουμε από την τραγική αυτή εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε τις προηγούμενες μέρες. Βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφηκε τη στιγμή που άγνωστος μπαίνει στην πιλωτή της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη και αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο. Συγκεκριμένη κάμερα ασφαλείας κατέγραψε ένα άτομο το οποίο κατεβαίνει από το περιαστικό δάσος φορώντας τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, καπέλο και μαντήλι στο πρόσωπο. Μαζί του κρατά μάλιστα και μία μαύρη σακούλα όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί με τον εκρηκτικό μηχανισμό την οποία και αφήνει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Η έκρηξη, να θυμίσουμε, σημειώθηκε περίπου 20 λεπτά αργότερα. Τα ευρήματα τώρα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν και οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι αρχές αναζητούν DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών και σε μία μονωτική ταινία που βρέθηκε τελικώς σε έναν από αυτούς. Ενώ μαρτυρίες και οπτικό υλικό συγκλίνουν ότι πιθανόν να υπήρχε και τέταρτο άτομο στην υποστηρικτική αυτή ομάδα των βομβιστών. Παράλληλα, να σας μεταφέρω ότι οι έρευνες αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας επικεντρώνονται σε τρεις άξονες. Πρόκειται για υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού, δηλαδή κομμάτια από μονωτική ταινία, γκαζάκια και πλαστικά δοχεία εκεί όπου και αναζητούν DNA και αποτυπώματα. Κομβική σημασία θεωρείται και το βιντεοληπτικό υλικό που έχει κατασχεθεί. Εκεί αναζητούν λοιπόν και τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις επιθέσεις αλλά και τα οχήματα. Στο μεταξύ, οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν και την διαδρομή των δραστών και συγκεκριμένα από πού ξεκίνησαν, πού προμηθεύτηκαν τους μηχανισμούς, πώς έφτασαν στα σημεία των επιθέσεων και πώς διέφυγαν. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επειδή οι επιθέσεις σημειώθηκαν νύχτα, το σκοτάδι δυσχεραίνει την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ αρκετά από τα πιστήρια καταστράφηκαν από την φωτιά και από τις ενέργειες κατάσβεσης. Στη Γενική Μάλιστα Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συγκάλεσε και ευρεία σύσκεψη, θα το δούμε στο αμέσως επόμενο θέμα μας. Σύμφωνα και με τα μέχρι στιγμής πάντως στοιχεία, οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα τα οποία φέρεται να κινήθηκαν με δύο δίκυκλα. Ουσιαστικά αυτός ο ρυθμός αυξάνεται και μιλούν για τέσσερα άτομα. Παράλληλα εξετάζεται, όπως σας είπα, το ενδεχόμενο σοβαρής ύπαρξης και τέταρτου προσώπου. Να σημειώσουμε ότι σε καλή κατάσταση βρίσκονται οι τέσσερις τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Σε εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, καθώς και ένας από τους δύο ενίκους. Η άλλη ενίκος θα παραμείνει για παρακολούθηση στην καρδιολογική και η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της Αφροδίτης Νέστορα είναι σταθερή και ελεγχόμενη, όπως χαρακτηρίζεται από το ιατρικό προσωπικό. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει πότε θα λάβει εξιτήριο, καθώς φέρει πολλαπλά εγκαύματα σε χέρια και σε πόδια. Παραμένουμε λοιπόν στο ίδιο κλίμα, παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Οι έρευνες, όπως σας είπα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Εχθές Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, όπου έπεσε και το βάρος των ερευνών, πραγματοποιήθηκε και η σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και δίρκεσε τρεις ώρες στο αστυνομικό μέγαρο με στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν, όπως είδαμε, κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, βιντεοληπτικό υλικό και κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και αντικείμενα που εντοπίστηκαν στους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Καθοριστικής πάντως σημασίας θεωρείται και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, νέο βίντεο που βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών καταγράφει ένα από τους δράστες, το οποίο το είδαμε και στο πρώτο μας θέμα. Κοιτάω κάποια άλλα στοιχεία που μπορεί να μην έχουμε αναφέρει.
Είμαστε συντονισμένοι βεβαίως και από την νέα εβδομάδα στην νέα μας ενημερωτική εκπομπή θα έχουμε φαντάζομαι και περαιτέρω πληροφορίες και εξέλιξεις για το θέμα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να περάσουμε στα Πετράλωνα όπου αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας συνόδου Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Οι έλεγχοι βέβαια συνεχίζονται κανονικά, όμως οι κάτοικοι των διπλανών κτηρίων, σας μεταφέρω, αγωνιούν. Και λογικό, όλοι οι ένοικοι του διπλανού κτηρίου μάλιστα έχουν εγκαταλείψει το κτίριο σύμφωνα με τις πληροφορίες. Όσο περνούν οι ώρες, η αγωνία των πληγέντων αυξάνεται καθώς παραμένουν και τη στιγμή, περιμένουν και τη στιγμή που θα απομακρυνθούν οι λαμαρίνες έτσι ώστε να μπορέσουν να ψάξουν και κάτω από τα συντρίμια. Χθες συνεργεία του Δήμου ολοκλήρωσαν και την απομάκρυνση των μπάζων από την διπλανή πολυκατοικία. Αν και τα πρώτα πορίσματα τώρα για τη στατικότητά της είναι ενθαρρυντικά, η οριστική απόφαση για το αν οι ένοικοι της μπορούν να επιστρέψουν παραμένει σε κρεμότητα. Οι πληγέντες παρέλαβαν σήμερα μία πρώτη βοήθεια σε είδη πρώτης ανάγκης, μία κίνηση πολύ αναγκαία αλλά ασφαλώς ανεπαρκής μπροστά στην απώλεια των κόπων μίας ζωής, μεταφέρουν οι μαρτυρίες. Η απάντηση πάντως που εισέπραξαν ήταν η απόδοση του κινδύνου στον σεισμό της Σέβειας. Αυτός ο ευσυχασμός είναι που αποτελεί και κεντρικό στοιχείο, αναφέρουν πληροφορίες εγγελικής έρευνας, καθώς όλοι αναρωτιούνται γιατί αγνοήθηκαν σημάδια που μαρτυρούσαν μια κατάρρευση που θα μπορούσε πραγματικά να είχε αποφευχθεί. Λοιπόν, να συνεχίσουμε στο θέμα που αφορά τον Θάνο Ντόκο και είδαμε αναλυτικά και δημοσιεύματα και στην πρώτη μας ενότητα με τις πολιτικές ειδήσεις. Πάμε να δούμε και μία εξέλιξη. Ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος εξηγεί πως η συνομιλία του με τους Ρώσους Φαρσέρ, όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια, εμφανιζόταν ένα deep fake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ, προϊόν εξαιρετικής προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, όπως και είπε, και όχι δύο Φαρσέρ. Όπως είχε γραφτεί, τις συνομιλίες είχε προηγηθεί όπως επισημαίνεται αποστολή υλικού ονομάτων διευθύνσεων ακόμα και επιστολόχαρτων, όπως είναι στην πραγματικότητα και χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ και το λεκτικό ήταν το ίδιο. Ο κ. Ντόκος επισημαίνει επίσης πως τα στοιχεία επικοινωνίας του δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο με μία απλή συζήτηση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του προς το τέλος της συζήτησης, ο Γενικός Γραμματέας αντιλήφθηκε ότι ο συνομιλητής του επέμενε σε ένα παράλογο βαθμό στο ζήτημα με το ουκρανικό ντρόν και έτσι υποψιάστηκε ότι κάτι συμβαίνει έξω και λίγο αργότερα επικοινώνησε με την ΕΙΠ. Αυτές και οι πληροφορίες που έχουμε και η εξέλιξη ουσιαστικά σύμφωνα και με τον κύριο Ντόκο όσα ανέφερε περί του θέματος. Για να συνεχίσουμε να δούμε τελικώς και σύμφωνα με την έρευνα του ΟΑΣΑ τι γίνεται με τις επιστροφές Ελλήνων του εξωτερικού. Κύμα λοιπόν επιστροφής να σας πω των Ελλήνων πολιτών που είχαν φύγει μάλλον στο εξωτερικό για δουλειά κατά διάρκεια της οικονομικής κρίσης καταγράφεται σε έρευνα του ΟΑΣΑ. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών μελών του οργανισμού ως προς τον επαναπατρισμό, καθώς από τις 773.000 αποχωρήσεις έχουν ήδη μετρηθεί 473.000 επιστροφές. Η Ελλάδα λοιπόν πήρε την θέση της Ελλάδας του Brain Drain με 6 στους 10 Έλληνες που έφυγαν 20-25 χρονολογία να έχουν επαναπατριστεί. Η ισχυροποίηση της ελληνικής οικονομίας, η μείωση της ανεργίας, η βελτίωση του επίπεδου των αποδοχών αλλά και τα φορολογικά κίνητρα είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση από το 21 των επιστροφών Ελλήνων του εξωτερικού, όπως επισημαίναν και οι ομιλητές στο Ίδρυμα Μποδοσάκη σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της έρευνας του ΟΑΣΑ. Να συνεχίσουμε με ένα αστυνομικό θέμα και εξαιρετικά ιδιαίτερο αφορά την Αθήνα, αφορά το ζήτημα των ταξί και μια ταρίφα που αγγίζει το νούμερο των 170 ευρώ, να φανταστείτε, από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας. Και όμως είναι πραγματικότητα αυτό το γεγονός. Συνελήφθη μάλιστα από αστυνομικούς της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων ο 21χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος και κατηγορείται ότι χρέωσε σε επιβάτες κόμιστρο πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο για διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας. Ένα κόμιστρο που μπορεί να είναι 9 φορές πάνω. Δεν ξέρω πώς να το υπολογίσουμε ακριβώς. Σύμφωνα με την Ελλάδα, λοιπόν, 21χρονος, πρωινές ώρες χθεσινής μέρας, 3 Ιουλίου, εισέπρατε από επιβάτες το ποσό των 175 ευρώ. 175 ευρώ για τη συγκεκριμένη διαδρομή, δηλαδή από αεροδρόμιο Αθήνας, Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι και το κέντρο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την υποδιεύθυνση τροχείας Αθηνών για την ίσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ οδηγήθηκε και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λοιπόν, στο μεταξύ, να σας ενημερώσω ότι στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν το νέο ΠΗ μέσω ψευδού συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεση συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρόκειται για ιδιοκτήτη
και διαχειριστή φαρμακείων, ο οποίος μαζί με άλλους φαρμακοποιούς και δύο γιατρούς δημόσιων νοσοκομείων, μάλιστα, συνταγογραφούσαν με άμκα ασφαλισμένων που δεν είχαν ουσιαστικά ενεργοποιηθεί. Η ζημία που προκλήθηκε στο νέο πήκε στο δημόσιο υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Και από την έρευνα που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του ΕΟΠΗ, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν από το Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις εσωτερικές ειδήσεις της σημερινής μέρας, έτσι όπως έτρεξαν και εξελίχθηκαν, και τις είδαμε μόλις τώρα κάποιες από αυτές, κάποιες από τις σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις και θέματα σε αυτή την δεύτερη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Κλείνουμε λοιπόν και αυτό το, και αυτή την στήλη. Ολοκληρώσαμε. Πάμε να περάσουμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό break εδώ στον Ίσεν 7,2. Παραμένουμε όμως για να συνεχίσουμε με επόμενες ενότητες και επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε κανονικότατα στο πόστο μας, στις θέσεις μας, με το καθημερινό μας μαγκαζίνο εδώ στο Easy 97,2, που υπενθυμίζω μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σήμερα Σάββατο, σήμερα 4 Ιουλίου. Να υπενθυμίσω επίσης ότι έχουμε παρακολουθήσει, για όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα, έχουμε παρακολουθήσει τις 2 πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα και εσωτερικές ειδήσεις, ενώ μόλις τώρα περνάμε στην οικονομική επικαιρότητα, για να δούμε αναλυτικά και πώς έτρεξε ο συγκεκριμένος κλάδος και στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα. Θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με κάποια από τα θέματα μας για σήμερα. Λοιπόν, σε πρώτο θέμα έχουμε τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Να δούμε αναλυτικά τι αναφέρουν και τα στοιχεία της αρχής ελέγχου της αγοράς. Απαντήσεις λοιπόν στις επικρίσεις για τη μη δημοσιοποίηση της αναλυτικής λίστας των προϊόντων στα οποία έχουν καταγραφεί μειώσεις τιμών, επιχειρεί να δώσει νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, δημοσιοποιώντας, με συγχωρείτε, συγκεντρωτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία από την 1η Απριλίου, τώρα υπενθυμίζω, έως και τις 24 Ιουνίου, καταγράφηκαν κάποιες μειώσεις σε συνολικά 1.898 κωδικούς βασικών προϊόντων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία της αρχής, κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου, όπως σας είπα, έως και τις 24 Ιουνίου, καταγράφηκαν 1.898 μειώσεις τιμών τιμοκαταλόγου με μέσο ποσοστό μείωσης 5,94%. Οι μεταβολές αφορούν τις τιμές που εφαρμόζουν οι προμηθευτές και οι χονδρέμποροι προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και όχι τις τελικές τιμές στο ράφι, οι οποίες και διαμορφώνονται από την εμπορική πολιτική κάθε επιχείρησης λιανικής. Ωστόσο, η αρχή επισημαίνει ότι κατά κανόνα οι μειώσεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αντίστοιχη αποκλιμάκωση των τιμών που πληρώνει ο ίδιος ο καταναλωτής. Δίνει κάποιες διευκρινήσεις λοιπόν οι αρχές. Το μεγαλύτερο μέρος συμπληρώνει τον μειώσεων αφορά τον οπό κρέας, όπου καταγράφηκαν 1.116 μειώσεις τιμών, εκ των οποίων οι 907 στο μοσχάρι και 209 στο χοιρινό. Ακολουθούν ο συσκευασμένος καφές, τα τυριά, το ελαιόλαδο, τα σαμπουάν και τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών, τα μπισκότα, τα αναψυκτικά και τα ζυμαρικά, ενώ ακόμα και 445 μειώσεις εντοπίζονται σε λοιπές βασικές κατηγορίες προϊόντων. Να σημειώσουμε επίσης ότι στην ανακοίνωσή της η αρχή απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί απόκρυψης στοιχείων, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία απόκρυψη στοιχείων, δεν υπάρχει καμία εξαπάτηση των καταναλωτών, υπάρχει νόμος, υπάρχουν διοικητικά λέει δεδομένα και υπάρχει και υποχρέωση της πολιτείας να χειρίζεται με θεσμική σοβαρότητα. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται δεν συνιστούν αξιόλογηση, μόρφωση ή διαπίστωση παραβάσεων συγκεκριμένων επιχειρήσεων, αλλά αποτελούν συγκεντρωτική αποτύπωση των μειώσεων των τιμών που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς. Η ανακοίνωση επίσης αρχής, να σταθούμε και σε αυτό, εκδόθηκε μετά τις αιχμές που διατύπωσε το ΠΑΣΟΚ, έτσι ζητώντας να δημοσιοποιηθεί η αναλυτική λίστα των περίπου 2.000 κωδικών προϊόντων με μειωμένες τιμές. Ο εκπρόσωπος στο μεταξύ τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι οι καταναλωτές δικαιούνται να γνωρίζουν ποια είναι τα συγκεκριμένα προϊόντα, επικαλούμενος και δήλωση του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία αυτές οι ίδιες οι αλυσίδες γνωρίζουν ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι κωδικοί. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Και πάμε να συνεχίσουμε στην κυρία Κεραμέως, να δούμε τι ανέφερε, ξανά να υπενθυμίσουμε το θέμα για τις περικοπές στις συντάξεις της χειρίας και τι αλλάζει για χιλιάδες δικαιούχους. Όπως είπε, καταργεί οριστικά αυτές τις περικοπές, έτσι για να μην υπάρξουν. Θέματα. Στην οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, ένα θέμα που το είδαμε και αναλυτικά και χθες, πάμε να δούμε και την εξέλιξή του λοιπόν, που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, βάζοντας και τέλος σε μια εκκρεμότητα 10 ετών, αναφέρθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Υπενθύμισε ότι συνηθίζουμε να μιλάμε για νόμο Κατρούγκαλου, αλλά είναι νόμος Τσίπρα, είπε. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Ο οποίος, όπως σημείωσε, κράτησε σε ομοιρία εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους για μία δεκαετία. Κατηγορία πρώτη, με βάση τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, είχαμε 8.500 περίπου συνταξιούχου χειρία, οι οποίοι λάμβαναν το 70% τη σύνταξη του αποβιώσαντο συζύγου του και μετά από 3 χρόνια το 70% πήγαινε στο 35%. Τι αλλάζει, αυτοί οι άνθρωποι θα δουν αύξηση στι συντάξει του από το 30%. Από το 30% θα ανέβουν στο 70%. Δεύτερη κατηγορία, υπήρχαν κάπου λέει
75.000 συνταξιούχοι χειρίας που επρόκειτο προσεχώς να υποστούν αυτή την περικοπή, να πάνε δηλαδή από το 70% στο 35% και μάλιστα με κίνδυνο να ζητηθούν και αναδρομικά. Η απάντηση λοιπόν σε αυτούς είναι ότι δεν θα περικοπεί τίποτα, γιατί καταργεί την περικοπή μετά την τριετία. Άρα μένουν όλοι στο 70% όλοι του νόμου Κατρίγκαλου και δεν θα έρθει το κράτος και το ΕΦΚΑ για να ζητήσει πίσω ούτε ένα ευρώ. Και τέλος, τρίτη κατηγορία, όπως συμπλήρωσε η κυρία Κεραμέο, συνταξιούχοι που έπαιρναν δύο εθνικές συντάξεις από διαφορετικό δικαίωμα, από το δικό τους δικαίωμα και από το δικαίωμα χειρίας, ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου και εν συνεχεία το Συμβούλιο της Επικρατείας που επικύρωσε αυτό έλεγε ότι δεν μπορείς πλέον να παίρνεις δύο τέτοιες εθνικές συντάξεις. Εμείς με τη διάταξη αυτή που φέρνουμε λέμε ότι μπορείς να εξακολουθήσεις να παίρνεις δύο εθνικές συντάξεις από διαφορετικό δικαίωμα. Αυτά ανέφερε λοιπόν η κυρία Κεραμέο σχετικά με το ζήτημα των συντάξεων χειρίας και είδαμε και τις τρεις κατηγορίες για το τι αλλάζει για χιλιάδες δικαιούχους. Για να προχωρήσουμε τώρα στο έκτακτο επίδομα παιδιού. Αρχίζει λοιπόν η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο να μεταφέρω, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να αναμένεται να δουν και τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έως και την Τρίτη της εβδομάδας που μας έρχεται. Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση και τα στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων, ενώ παράλληλα έχει προβληθεί και ένας δεύτερος κύκλος πληρωμών έως και τις 31 Αυγούστου, θυμίζω, ο οποίος αφορά σε παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 25 έως και τις 31 Ιουλίου του 26. Για την καταβολή της ενίσχυσης θα πρέπει να πληρούνται και τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για τα νεογέννητα του 26 απαιτείται και η έκδοση αφημή έως και τις 10 Αυγούστου. Αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, να σημειώσουμε και αυτό και να κλείσουμε το θέμα, του Κυριάκου Πυρεκάκη, του Θάνου Πετραλιά και της Δημήτρας και του Δημήτρη Μαρκόπουλου, καθορίζει αναλυτικά και τους δικαιούχους, τα εισοδηματικά όρια, τις διαδικασίες καταβολής αλλά και τις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση θα αναζητείται όσα χρεωστήτως καταβληθείς. Από την νέα εβδομάδα που θα επιστρέψουμε στο μαγκαζίνο μας εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή, θα έρθουμε και θα το υπενθυμίσουμε ξανά το συγκεκριμένο θέμα, καθότι ξεκινάει και την Τρίτη, όπως σας είπε, η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Να θυμίσω επίσης ότι την Παρασκευή, εχθές στις 6 το απόγευμα, ξεκίνησε και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για γραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αυτό αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τις ΔΥΠΑ λοιπόν, για την σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και των νηπίων, υπενθυμίζω, είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 23:49 ακριβώς. Ενώ η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Θέλω να παρακολουθήσουμε κάποια σημεία και της έρευνας που δημοσιοποιήθηκε μόλις εχθές, της έρευνας του ΟΑΣΑ για το brain gain στην Ελλάδα, να δούμε αν αυξάνονται οι επιστροφές από το εξωτερικό και τι ισχύει και με την διασπορά. Τα τελευταία χρόνια τώρα, η σχέση της Ελλάδας με τους Έλληνες, αναφέρει η έρευνα, που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, αποκτά μια νέα δυναμική που χαρακτηρίζεται από μια σταδιακή μεταστροφή των μεταναστευτικών ροών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης Διασπορά Review Greece, η οποία εκπονήθηκε από τον ΟΑΣΑ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, την ΕΚΤ, και παρουσιάστηκε πρώτη φορά σε ειδική εκδήλωση. Η μελέτη προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ελληνικής διασποράς στα κράτη-μέλη του ΟΑΣΑ. Η συγκεκριμένα καταγράφει ότι μεταναστευτικές τάσεις και η γεωγραφική κατανομή αποτυπώνεται το μέγεθος, η γεωγραφική κατανομή και η διαχρονική εξέλιξη, δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων, εντάσσονται ένταξη επίσης και δεξιότητες στην αγορά εργασίας, επιστροφή στην Ελλάδα, αναλύονται λοιπόν όλες οι τάσεις επαναπατρισμού, η διεθνής κινητικότητα, δηλαδή εκπαιδευτικό επίπεδο και ερευνητική δραστηριότητα Ελλήνων φοιτητών και ερευνητών, και στρατηγικές αξιοποίησεις ανθρώπινου δυναμικού. Οι υφιστάμενες λοιπόν πολιτικές καθώς και οι προτινόμενες παρεμβάσεις που ενδέχεται να ενισχύσουν τη σύνδεση της διασποράς με τη χώρα και να αξιοποιήσουν και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Το θετικό πάντως, αναφέρει ο κ. Κέρτσος, ισοζύγιο επιστροφών από το 23 και μετά, μαρτυρά ότι είμαστε πλέον στον σωστό δρόμο. Η κυρία Κεραμέως ανέφερε ότι προσφέρουμε σημαντικά κίνητρα για όποιον επιστρέφει στην Ελλάδα για να εργαστεί, να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι σε ένα κόσμο αυξημένης κινητικότητας το ζητούμενο είναι να διατηρούμε ζωντανούς και ουσιαστικούς δεσμούς με τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται. Αναφέρθηκε ο κ. Λοβέρδος και στην διασπορά. Και
τόνισαν ουσιαστικά στην εκδήλωση αυτή για το Brain Gain στην Ελλάδα ότι αυξάνονται τελικώς οι επιστροφές από το εξωτερικό στην χώρα μας. Να δούμε και το χρόνο μας. 9 και 55 πρώτα λεπτά έτρεξε ιδιωτέρως. Λοιπόν, να δούμε, να κλείσουμε και με ένα θέμα που αφορά τον τουρισμό. Παρά τις έντονες οικονομικές πιέσεις, γεωπολιτικές αναταράξεις και την κλιματική αλλαγή, ο τουρισμός τώρα στην Ευρώπη δείχνει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα και καταγράφηκε μια άνοδο με το 81% των πολιτών να σχεδιάζει τελικώς αποδράσεις μέχρι και τον Νοέμβριο. Η Νότια πάντως και η Μεσογειακή Ευρώπη παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος. Θέλω να σας σημειώσω των προτιμήσεων, συγκεντρώνοντας και το 61% των ταξιδιωτών. Ενώ η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και βεβαίως και η χώρα μας διατηρούν τα σκύπτρα των πιο δημοφιλών προορισμών. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε και τις σημερινές οικονομικές ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως έτρεξαν λοιπόν για σήμερα, ολοκληρώσαμε και αυτή την τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Μένετε εδώ. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Η διεθνής επικαιρότητα θα πάρει τη σκητάλη για να δούμε και αναλυτικά όλες τις εξελίξεις που έχουμε από τον κόσμο.

Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό με τα διεθνή μας θέματα. Μόλις τώρα η διεθνής επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη. Να δούμε και αναλυτικά όλες τις εξελίξεις από τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Συνεχίζεται κανονικά εδώ στο Easy 97,2, είναι σε εξέλιξη. Έχουμε παρακολουθήσει, να θυμίσω, τις τρεις πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα, εσωτερικές ειδήσεις και οικονομική επικαιρότητα. Ενώ πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τη σημερινή διεθνή ειδησιογραφία μας, ξεκινώντας βεβαίως και από την Βενεζουέλα, να δούμε και τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε. Ο αριθμός καταρχάς των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 2.595, σύμφωνα με ανακοίνωση της μεταβατικής Προέδρου Ντέλση Ροντρίγκες. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη τύπου τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να ανεβαίνει, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν ισχυρές σεισμικές δονήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι αρχές στο μεταξύ βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή να μεταφέρουν, ενώ συνεχίζονται και οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης, συντριμμιών και αναζήτησης, με συγχωρείτε, επιζώντων στις πληγήσες περιοχές. Παράλληλα, η Ντέλση Ροντρίγκες δήλωσε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρουν οικονομική βοήθεια και επιστωτική στήριξη για τις προσπάθειες αποκατάστασης μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, ενώ σύμφωνα με την ίδια, η χώρα προχωρά στη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με το ΔΝΤ. Τα κονδύλια στο μεταξύ θα κατευθυνθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε εργολάβους για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων κατοικιών και υποδομών. Να σταθούμε και σε κάποια άλλα σημεία, γιατί μόλις εχθές ανασύρθηκε ζωντανός ένας 43χρονος μετά από 8 μέρες με χειρουργική, μάλιστα ακρίβεια, σωστικά συνεργεία από 7 χώρες έδωσαν μάχη, καταβάλλοντας και υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανασύρουν τον Χερνάν ζωντανό, παρέχοντας και την τροφή του μέσα από σωληνάκια. Με συγχωρείτε, όχι χθες, αλλά προχθές, υπενθυμίζω το θέμα το οποίο είχαμε δει. Αμέσως μόλις τον ανέσυραν, ξέσπασαν και σε δάκρυα χαρά σύζυγός του. Όλες αυτές μέρες ήταν στο πλευρό του. Σε ένα τέτοιο θαύμα ελπίζουν και όλοι οι συγγενείς, όπως αναφέρουν μάρτυρες των αγνοωμένων, όπως ανέφερε και το διεθνή μέσο που έχει καλύψει και το θέμα. Αυτά μεταξύ άλλων για την Βενεζουέλα. Στο μεταξύ, με συγχωρείτε, όχι, συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα. Ο απολογισμός των νεκρών, να σας πω ότι όλο και βαραίνει με το εύρος της καταστροφής να έχει βυθίσει σε χάος την χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πολίτες αντικρίζουν εικόνες βιβλικής καταστροφής σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο. Να μεταφέρουμε λοιπόν λίγο την εικόνα. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν σβηστεί από το χάρτη, ενώ πολυόροφα έχουν ανυπολόγιστες ζημιές. Μάλιστα, σε κάποια από αυτά, διασώστες μαζί με ενίκους ανεβαίνουν σιγά σιγά τις σκάλες για να μπορέσουν και να μπουν μέσα με προσοχή και να πάρουν και προσωπικά τους αντικείμενα. Σε πολλές τώρα περιοχές έχουν σταματήσει και οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, ενώ σε άλλες συνεχίζουν ακόμα και οι ίδιοι οι κάτοικοι με τα χέρια τους να σκάβουν τα συντρίμμια προκειμένου να φτάσουν, όπως πιστεύουν, δίπλα στους δικούς τους ανθρώπους που έχουν και την ελπίδα ότι είναι ζωντανοί. Στο μεταξύ, η παρουσία της αστυνομίας και του στρατού είναι ιδιαίτερα έντονη στις πληγήσεις περιοχές, καθώς έχουν και ήδη αρχίσει περιστατικά λαιλασιών σε εγκαταλειμμένες περιουσίες. Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τον κίνδυνο εκδήλωσης μολυσματικών ασθενειών, ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές έχουν ήδη καταγραφεί και κρούσματα χολέρας, ενώ όσοι προσεγγίζουν και τις πληγήσεις περιοχές λαμβάνουν και αυστηρά μέτρα προστασίας. Αυτά λοιπόν τα νεότερα που έχουμε απευθείας από την Βενεζουέλα, και βεβαίως μένουμε συντονισμένοι και από τη νέα εκπομπή μας την επόμενη εβδομάδα. Από το νέο καθημερινό μας μαγκαζίνο θα δούμε και περισσότερες εξελίξεις. Να σας ενημερώσω ότι μήνες μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν προετοιμάζει και τη μαζική κηδεία για τον Χαμενέη. Το Ιράν αναφέρει επίσης ότι αναμένεται να παρευρεθούν εκατομμύρια άνθρωποι στην κηδεία, η οποία και θα αποτελέσει ένα μεγαλειώδες θρησκευτικό και πολιτικό θέαμα, μήνες μετά τη δολοφονία του Αγιατολά Χαλί Χαμενέη. Έως και 20 εκατομμύρια άτομα υπολογίζονται, σύμφωνα με τις αρχές του Ιράν, στο λαϊκό αυτό προσκύνημα για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, 4 μήνες μετά το θάνατό του σε βομβαρδισμό. Κατά την πρώτη μέρα της επίθεσης, τον ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Οι τελετές τώρα θα διαρκέσουν 5 ημέρες, με την νεκρική πομπή να ταξιδεύει σε 3 πόλεις του Ιράν και 2 του Ιράκ. Μήνυμα ανθεκτικότητας του Ιράν έδωσε και ήδη και ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, που αποτείοντας φόρο τιμής δίπλα στο φέρετρο του Αλί Χαμενέη στην Τεχεράνη, έκανε και την πρώτη του δημόσια εμφάνιση από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Επίσης, το καθεστώς βλέπω ότι έχει απευθύνει και κάλεσμα στο λαό για μαζικό παρόν, ώστε το μήνυμα αντίστασης και ενότητας να είναι ηχηρό, καθώς μάλιστα η Αμερική θα γιορτάζει και τα 250 χρόνια, να θυμίσουμε, από την ανεξαρτησία της. Πολλά μέσα διεθνή αναφέρουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Ένα ερώτημα όμως θα πλανάται μέχρι και την τελευταία στιγμή. Να είναι ότι αν ο νέος ανώτατος ηγέτης, γιος του Χαμενέη Μποτζάμπα, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά δημόσια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ερωτήματα λοιπόν παραμένουν επίσης σχετικά και με το ποιος θα ηγηθεί της νεκρόσιμης προσευχής, καθώς στη σιητική παράδοση ο ρόλος έχει θρησκευτική και πολιτική σημασία και θεωρείται και κρίσιμη δοκιμασία για την πληγήσα θεοκρατία του Ιράν. Ενώ 4 έως και 8 αρχηγοί κρατών, μεταξύ αυτών του Πακιστάν, της Γεωργίας, Αρμενίας και του Τζατζικιστάν, αναμένονται στο Ιράν, ενώ συνολικά 30 χώρες στέλνουν υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες. Να σημειώσουμε ότι ο Τούρκος αντιπρόεδρος Γκίλμας θα παραστεί και εκείνος στην κηδεία του Χαμενέη, καθώς και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Κίνα, Ινδία και Αφγανιστάν επίσης δήλωσαν ότι θα παραστούν αντιπροσωπείες. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η Τζόρτζια Μελόνι με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εν ώψη και τη Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου. Σε ανακοίνωση της Ιταλικής κυβέρνησης επισημαίνεται ότι οι δύο ηγέτες επανέλαβαν και τη δέσμευσή τους υπέρ της ανάπτυξης της διατλαντικής σχέσης και υπέρ της κοινής άμυνας στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, με αναφορά τους στην σημασία της Νότιας Πτέρυγας. Επευκαιρία τώρα της συνομιλίας έγινε επίσης αναφορά και στη Λιβύη και στη συνεργασία για την καταπολέμηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και της εμπορίας ανθρώπων. Τέλος, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Ιταλικής κυβέρνησης, η Τζόρτζια Μελόνι και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεσμεύτηκαν και υπέρ της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των δύο χωρών. Προχωράμε λοιπόν σε επόμενο θέμα. Προχωράμε στον καύσωνα που παρελάβνει στην Ευρώπη και βλέπουμε καθημερινά εδώ στο μαγκαζίνο μας τις εξελίξεις και τα νεότερα. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα, σύμφωνα και με τον απολογισμό. Ο καύσωνας αυτός έχει πλήξει πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θυμίζομαι τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός μεν και πιθανόν ίσως αυξηθεί. Οι ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκησε περίπου από τις 20 έως και τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταστραφεί στην Ευρώπη, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας μάλιστα υποδομές και επιβαρύνοντας και τα συστήματα υγείας. Οι επιστήμονες λένε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες σχεδόν σίγουρα οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, ενώ ο Υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανή Ρίστ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι καταγράφηκαν 2025 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα και πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων στη Γαλλία αυξήθηκε κατά σχεδόν 30% και κατά 62% μόνο στην περιοχή του Παρισιού την εβδομάδα στις 22 Ιουνίου, που ήταν μία μέρα που ειδικοί αναφέρουν ότι πρόκειται για την κορύφωση του καύσωνα. Στο Βέλγιο, επίσης, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κατέγραψε επίσης ποσοστό θνησιμότητας περίπου 1.200 ανθρώπους. Πάνω επίσης από τα 2 τρίτα των κατοίκων, σύμφωνα με τους ειδικούς της Ευρώπης, βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε, απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασιών βλέπω καταρρίφθηκαν στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για το μήνα Ιούνιο με συγχωρείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την Ελβετία. Και συνεχίζουμε με την Ουκρανία και τα νεότερα και τις εξελίξεις που έχουμε, καθώς να υπενθυμίσω ότι τα drones και η πύραυλη που εκτόξευσε η Ρωσία στην Ουκρανία τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε μία από τις φωνικότερες επιθέσεις μέχρι και σήμερα στο Κίεβο με 30 νεκρούς, περίχαν τουλάχιστον 35.000 εξαρτήματα ξένης κατασκευής, όπως δήλωσε ο Προεδρικός Επίτροπος της Ουκρανίας. Προέτρεψε επίσης τους ξένους κατασκευαστές και τις κυβερνήσεις να αυστηριοποιήσουν τους ελέγχους των εξαγωγών, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία συνεχίζει να αποκτά κρίσιμες τεχνολογίες μέσω αλυσίδων εφοδιασμού παρά τις υφιστάμενες κυρώσεις. Για να δούμε τι αναφέρει τώρα ένα δημοσίευμα του Reuters σχετικά με την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ,
που πλησιάζει τις επόμενες μέρες. Ο Καναδάς στοχεύει να ανακοινώσει καταρχάς περίπου 10 ιδρυτικές χώρες. Να σας μεταφέρω για μια παγκόσμια τράπεζα άμυνας στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Τουρκία, όπως δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη η επικεφαλής διαπραγματεύστρια του Καναδά. Σύμφωνα με το Reuters, ο Καναδός πρωθυπουργός Mark Carney προωθεί την Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο και της έκκλησης του φέτος για μια συμμαχία μεσαίων δυνάμεων για την καταπολέμηση αυτού που θεωρεί ως διάσπαση της παραδοσιακής παγκόσμιας τάξης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Ο Κάρνεϊ τώρα υποστηρίζει ότι τέτοια κράτη ουσιαστικά πρέπει να ανταποκριθούν στον κατακαιρματισμό της διεθνούς τάξης που παραδοσιακά κυριαρχείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα του Reuters αναφορικά με το ζήτημα. Λοιπόν, ο χρόνος μας έτρεξε, 10 και 20 πρώτα λεπτά. Περνάμε και στο τελευταίο μας θέμα, την πλήρη στήριξη της στην συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, εξέφρασε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με δήλωση που εξέδωσε μόλις εχθές Παρασκευή, είπατε εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταλαβαίνετε, χαιρετίζει τη συμφωνία που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ώστε να καταστεί δυνατική σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν μόλις τώρα και τις διεθνείς ειδήσεις που παρακολουθήσαμε έτσι όπως έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, αλλά επιστρέφουμε γιατί έχουμε άλλες δύο ενότητες σε αναμονή. Εδώ στον Ιζεν 7,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε κανονικότατα μετά το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε εδώ στον Easy 97,2. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας λίγο πριν, το The Fate of Ophelia από Taylor Swift, και πάμε να συνεχίσουμε με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, είναι και σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Υπενθυμίζω, πάμε παρέα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης, γιατί έχουμε μπει και στην αγαπημένη μας τροχιά. Σάββατο λοιπόν σήμερα, 4 Ιουλίου. Θα παρακολουθήσουμε μόλις τώρα την πέμπτη και προτελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και αναλυτική πρόγνωση καιρού. Και πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα, έτσι, που απασχόλησε κάπως την επικαιρότητα. Έχει να κάνει με μια ανάρτηση που έκανε ο Hayes Davis στον προσωπικό του λογαριασμό, ο οποίος ανέβασε στο κανάλι του στο YouTube ένα ντοκιμαντέρ για τους τελικούς της Greek Basketball League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και το ονόμασε Απόλυτο Χάος κάτω παύλα η ελληνική τελική. Η τελική, υπενθυμίζω, του ελληνικού πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είχαν και φέτος έτσι μεγάλη ένταση, και ειδικότερα μετά το τέλος του πέμπτου καθοριστικού αγώνα η κατάσταση ξέφυγε, όπως αναφέρουν και πολλά δημοσιεύματα στα αποδυτήρια, με τον Hayes Davis να αναφέρει και στο βίντεο που ανέβασε ότι ένα κομμάτι του πέθανε. Ο Αμερικανός ανέβασε και ένα teaser του ντοκιμαντέρ με τη λεζάντα που το συνόδευε να ήταν μήνυμα προς τους επικριτές του σχετικά με τη σεζόν που θα ακολουθήσει, και εσείς μπορείτε να το δείτε στο επίσημο κανάλι του στο YouTube, να δείτε αναλυτικά τι ανέφερε και πώς τοποθετήθηκε σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε στα νέα του κόσμου, πάμε στη Βαλένθια, γιατί έχουμε εξελίξεις. Παρελθόν από την ομάδα αποτελεί και επίσημα ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός προπονητής είχε επεκτείνει, θυμίζω, τον περασμένο Μάρτιο τη συνεργασία του με τη Βαλένθια έως και το καλοκαίρι του 2028. Ωστόσο, έκανε χρήση του όρου που υπήρχε στο συμβόλαιό του και κατέβαλε και την προβλεπόμενη ρήτρα και αποχώρησε τελικώς από την ομάδα προκειμένου να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε και προπονητής της χρονιάς, μην ξεχνιόμαστε, στη EuroLeague, ενώ τη σεζόν 2024-2025 είχε ανακηρυχθεί και προπονητής της χρονιάς στο EuroCup. Ο έμπειρος τεχνικός στήτευσε για πρώτη φορά στην τεχνική ηγεσία της Βαλένθια το διάστημα του 2015-2017. Αναδείχθηκε και προπονητής της χρονιάς, όπως σας προανέφερα, στο EuroCup τη σεζόν 2016-2017, ενώ ολοκλήρωσε και τη χρονιά οδηγώντας και τους Πορτοκαλί στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος στην ιστορία τους. Στο μεταξύ, ο Μαρτίνεθ επέστρεψε στο τιμόνι της Βαλένθια το καλοκαίρι του 2024 για άλλη μια διετησιτία, και αυτή τη φορά πανηγύρισε και το Super Cup της Ισπανίας του 2025 και το πρωτάθλημα φυσικά τη σεζόν 2025-2026. Μετά την αποχώρηση από την τεχνική ηγεσία της Βαλένθια, ανοίγει ο δρόμος για να αναλάβει ο Μαρτίνεθ τα ηνία της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως προκύπτει και από τα δημοσιεύματα, η οποία κέλυσε και τη συνεργασία της με τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Το παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ και το σχετικό έτσι δημοσίευμα και στο χθεσινό μας μαγκαζίνο. Θέλω να προχωρήσουμε οπωσδήποτε στην ΑΕΚ, γιατί θα αντιμετωπίσει την Φίτεσε, να σας ενημερώσω, σε φιλικό παιχνίδι στις 15 Ιουλίου στο Sport Park Lona Park. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία, όπως και ξέρουμε, με την Ένωση να πιάνει δουλειά μόλις αυτή τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, ενώ το πρώτο στάδιο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 16 του μήνα. Σε αυτό το διάστημα θα διεξαχθούν 3 φιλικά. Το πρώτο παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Κυριακής 12 του μήνα απέναντι στην Ολλανδική De Graafschap, ενώ το δεύτερο θα γίνει με την Φίτεσε στις 15 Ιουλίου. Θα ακολουθήσει και το φιλικό με την Χρόνιγχεν. Στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας έχει γίνει γνωστό πως θα αντιμετωπίσει θα αντιμετωπίσει τις Samsung Spor, Τσβόλε και Σιντ Τρουίντεν η ΑΕΚ, σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση που έχει ήδη δημοσιεύσει. Να παρακολουθήσουμε ωστόσο τι ανέφερε και ο ατζέντης του Φακούντο Πελίστρη για το μέλλον του στο Παναθηναϊκό. Έχουμε και σχετικό δημοσίευμα. Πιο συγκεκριμένο, ο ατζέντης του Φακούντο Πελίστρη μίλησε σε διεθνή ραδιοφωνικό σταθμό σχετικά με το μέλλον του πελάτη του, αναφέροντας ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης του από τον Παναθηναϊκό. Σε περίπτωση που ο Πελίστρη δεν καταφέρει να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του, δεν θα υπάρχει πρόβλημα να παραμείνει
στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με τον ατζέντη του, ο οποίος και κατηγόρησε για ασέβεια την Ομοσπονδία της Ουρουγουάη σχετικά με την μη χρησιμοποίηση του παίκτη του Τριφυλιού στο Μουντιάλ. Για την εθνική λοιπόν Ουρουγουάη, ανέφερε ότι φαίνεται σαν έλλειψη σεβασμού αυτό που έκαναν στον Φακούντο Πελίστρη με την εθνική ομάδα. Μετά από όλα όσα έκανε κατά διαδικασία αυτή, δεν άξιζε να πάει στο παγκόσμιο κύπελο και να μην πατήσει και στο γήπεδο. Αναφορικά τώρα με το μέλλον του στον Παναθηναϊκό, είπε ότι τσεκάρουμε την πιθανότητα εκείνος να αλλάξει ομάδα. Αν αυτό όμως δεν συμβεί, τότε θα μείνουμε στην Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο ατζέντης του και μένουμε συντονισμένοι για να δούμε και όλα τα νεότερα που θα προκύψουν. Πού θα προκύψουν λοιπόν το επόμενο διάστημα. Και να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα τώρα. Για δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα. Θα συνεχίσουμε με νέα του τένις, γιατί ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρόσφατα, να σας θυμίσω ότι ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον πατέρα του Απόστολο και πλέον προπονείται με τον Τόμα Πέριν, ο οποίος είναι και πολλά χρόνια στην Ακαδημία του Πατρίκ Μουράτογλου. Ο Πατρίκ τώρα Μουράτογλου, από τη μεριά του σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram, επιβεβαίωσε τις φήμες που τον ήθελα να έχει ενισχυμένο ρόλο στο προπονητικό team του Στέφανου Τσιτσιπά και όπως ο ίδιος δήλωσε, θα επιβλέπει και τις προπονήσεις και τους αγώνες του Έλληνα τενίστα. Η σχέση του Τσιτσιπά με τον Μουράτογλου είναι πάρα πολύ καλή. Μαθαίνουμε και ο Γάλλος ελληνικής καταγωγής προπονητής τένις τόνισε ότι ο Έλληνας τενίστας δεν βρίσκεται στη θέση που θα έπρεπε να ήταν στην παγκόσμια κατάταξη. Επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο Στέφανος στη συνέντευξή του, ότι θα είμαι μέλος της ομάδας, ανέφερε ο Πατρίκ Μουράτογλου. Θα επιβλέπω τις προπονήσεις, τους αγώνες και θα δουλέψω μαζί με τον Τόμα Περίν, ο οποίος και είναι προπονητής στην Ακαδημία για πολλά χρόνια. Αποφάσισα να μην πάω στο τουρ για λίγο για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους, διαβεβαίωσε. Θα συνεργάζομαι στενά με τον Τόμα σε καθημερινή βάση για τα προγράμματα προπόνησης, για όλες τις αναλύσεις πριν τους αγώνες, τόσο και για τις αναλύσεις μετά τους αγώνες, να προετοιμάζω και τους επόμενους. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να δω επειδή δεν είμαι εδώ. Οπότε πιστεύω με τα μάτια και τα σχόλια του Τωμά, ώστε να λαμβάνω και τις πληροφορίες που θα χρειάζομαι. Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε όσο πιο στενά γίνεται. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Για εκείνον είχε έναν τραυματισμό. Ξαναχτίζουμε πάνω στη δύναμη του Στέφανου Τσιτσιπά. Διαβεβαίωσε λοιπόν στην συνέντευξη και στις τοποθετήσεις που έκανε ο Πατρίκ Μουράτογλου σχετικά με τη συνεργασία με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Και συνεχίζουμε στα της Νάπολη, τα νεότερα. Ο Μασιμιλιάνο καταρχάς Αλέγκρι να σε ενημερώσει ότι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Μίλαν μετά από μια κακή σεζόν στους Ρωσονέρι και θα αναλάβει τελικώς την τεχνική ηγεσία της Νάπολη σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες. Η Μίλαν δεν κατάφερε τελικώς να εξασφαλίσει την έξοδο στο Champions League και αυτό του κόστισε τη θέση του στην ομάδα του Μιλάνου. Αυτό όμως δεν του στέρισε την ευκαιρία να συμφωνήσει με την Νάπολη για την επόμενη σεζόν. Ο Παρτενοπέι, όπως ονομάζεται, οι Παρτενοπέοι, όπως ονομάζονται, έχουν έρθει σε συμφωνία εδώ και αρκετές μέρες με τον Ιταλό προπονητή. Να σας μεταφέρω και αυτός καλείται να αντικαταστήσει τον Αντώνιο Κόντε, ο οποίος και κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024 και 2025 με την Νάπολη. Το συμβόλαιο του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι τώρα ανέρχεται στα περισσότερα από 4 εκατομμύρια, να σας πω, για τα επόμενα 3 χρόνια, συν τα μπόνους επίτευξη στόχων, όπως αναφέρουν και οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Πάμε και σε κλίμα Μουντιάλ 2026, γιατί η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση ρίχνεται στη μάχη της φάσης των 32, έτσι, του Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσει και το πράσινο ακροτήρι με στόχο την πρόκριση στους 16.

Ελλάδα και τον κόσμο για να δούμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο καιρός για σήμερα θα αναμένεται λοιπόν αρχικά αίθριο. Στο μεσημέρι θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, βλέπω, και θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγο μικρή αλλαγή καιρού. Βελτίωση από αργά το απόγευμα, αναφέρει η ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις ολοκληρώσαμε λοιπόν τα θέματα τα αθλητικά, τα θέματα της αναλυτικής πρόγνωσης καιρού που είδαμε μόλις τώρα. Όχι τα θέματα, την αναλυτική πρόγνωση καιρού. Πλεονασμό έκανα λοιπόν στο σημείο αυτό. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την πέμπτη κατά σειρά και προτελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγαζίνου. Αλλά μένετε εδώ συντονισμένοι στον Ιζεν 7,2, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στον Ιζεν. Με την τελευταία ενότητα είμαστε και στην τελική ευθεία και θα παρακολουθήσουμε και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του πολιτισμού που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Μένετε εδώ και ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Και πάμε να περάσουμε βεβαίως στην τελική ευθεία λοιπόν της σημερινής μας εκπομπής. Όπως σας προανέφερα εδώ στον Ιζεν 7,2, αφήνουμε πίσω την επικαιρότητα, αλλάζουμε κλίμα και διάθεση, καθώς έχουμε παρακολουθήσει και το σύνολο των ενοτήτων μας που αφορούν την δισογραφία και είμαστε πανέτοιμοι να προχωρήσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού. Ξεκινάμε και σήμερα όπως και χθες με Μαντόνα, αλλά με διαφορετικό τρόπο, γιατί αυτή η μία και μοναδική καλλιτέχνηδα που μας παίρνει μυαλό και ψυχή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφική της πορεία με την κυκλοφορία του Confessions του. Ο νέος λοιπόν δίσκος που κυκλοφόρησε μόλις χθες Παρασκευή αποτελεί τη συνέχεια του θρυλικού Confessions on a Dance Floor, ενός από τα πιο επιτυχημένα μάλιστα άλμπουμ της καριέρας της. Στην παραγωγή βρίσκεται και πάλι ο Stuart Price, ο άνθρωπος πίσω από τον χαρακτηριστικό ήχο του πρώτου της άλμπουμ, με τη Μαντόνα να επαναφέρει και πάλι τις παλιές έτσι καλές εποχές των κλαμπ, δίνοντας όμως και μια σύγχρονη και ανανεωμένη προσέγγιση. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι μία μέρα πριν από την επίσημη κυκλοφορία της, παρουσίασε με έναν ιδιαίτερο τρόπο η Μαντόνα το άλμπουμ της, διοργανώντας ένα αποκλειστικό listening party στο Λονδίνο. Μία ημέρα, όπως σας είπα, πριν από την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ, δίνοντας στους ακροατές να το απολαύσουν πρώτοι. Εγώ θα σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να μπείτε στο δικό μας soundist.gr και να ακούσετε κι εσείς πρώτοι λοιπόν την επίσημη κυκλοφορία και το επίσημο άλμπουμ της Μαντόνα, το Confessions του. Άλλον ένα δίσκο που πραγματικά θα απολαμβάνουμε για αυτό το καλοκαίρι και νομίζω θα συμφωνήσετε. Και επειδή λοιπόν καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν γίνεται, σας έχω συγκεντρώσει τρεις περιπτώσεις που σίγουρα θα πετάξετε τις κούφιες σας και είναι και με ελεύθερη είσοδο. Θα ξεκινήσουμε με τις υπαίθριες κινηματογραφικές σειρές Park Your Cinema στο Σταύρος Νιάρχος, οι οποίες συνεχίζονται για 11η χρονιά με σημείο συνάντηση στο ξέφωτο του πάρκου. Εκεί λοιπόν κατά βάση προβολές πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ηλίου, υπογραμμίζω συνήθως στις 9 το βράδυ, ενώ το πλήρες πρόγραμμα προβολών το ανακαλύπτεται και στην επίσημη ιστοσελίδα τους. Το Πάρκο Ελευθερίας αποτελεί τη δεύτερη περίπτωση και αποτελεί επίσης και έναν αγαπημένο προορισμό στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πάνω από την πολύ βουή, όπως λέω, λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Δεν πτωούμαστε. Στο χώρο λοιπόν διοργανώνονται επίσης κινηματογραφικές βραδιές με ελεύθερη είσοδο από τον ίδιο το Δήμο Αθηναίων αλλά και από άλλους πολιτιστικούς φορείς. Επίσης έχουμε και το 16ο Athens Open Air Film Festival. Το φεστιβάλ μετατρέπει διάφορες τοποθεσίες Αθήνας με πολύ μοναδικό τρόπο σε εντυπωσιακά υπαίθρια σινεμά και σε ανεξίτηλες εμπειρίες θέασης, τόσο για τους κατοίκους της πόλης όσο και για τους επισκέπτες μας. Έχετε αναλυτικά λοιπόν τώρα και τις τρεις αυτές περιπτώσεις για να απολαύσετε θερινό σινεμά με ελεύθερη είσοδο. Πάμε στον Παύλο Παυλίδη, γιατί έρχεται στο Release Festival και ξέρω πόσο πολύ μεγάλο είναι το κοινό που αγαπάτε αυτόν τον καλλιτέχνη. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, αυτή την Κυριακή, θα βρεθεί στην Πλατεία Νερού. Δεν κανονίζεις τίποτα άλλο, γιατί ο πρίγκιπας επιστρέφει και σύντομα θα έχουμε και εικόνα του πλήρους line-up της ημέρας, αλλά όπως και να έχει, εμείς θα είμαστε εκεί. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θέαματος. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη πια εβδομάδα. Να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά και ραντεβού από την Δευτέρα εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Καλή σας μέρα, bye.

0: στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες. Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό τον λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στην παγίδα, άρε Γιωργάκη, καημένη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.